0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Η πρωινή αφετηρία εδώ σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Με υγεία και χαρά και καλές ειδήσεις να έχουμε. Λοιπόν, το γύρο του κόσμου φυσικά κάνει είδηση με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στο Ιράν, ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι. Πριν από λίγες ώρες, λοιπόν, με ανακοίνωσή του στο Truth Social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι έρχεται η συμφωνία. Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 19 του μήνα στη Γενέβη της Ελβετίας. Αυτό το ανακοίνωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Σας θυμίζουμε ότι το Πακιστάν έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή η συμφωνία θα αφορά όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ανοίξουν τα στενά και θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από την Αμερική. Μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά: «Πλοία του κόσμου βάλτε μπροστά τις μηχανές, ας ρέει το πετρέλαιο». Βέβαια, από την πλευρά της Τεχεράνης έχουμε συγγίνει χθίως, έτσι. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση από αυτού. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πριν από λίγες ώρες έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της Αμερικής μέσω των αναρτήσεων του Αμερικάνου Προέδρου και φυσικά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, του Σαρίφ, ο οποίος είπε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο χώρες για ειρήνη μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις. Αυτή η είδηση, όπως καταλαβαίνετε, κάνει το γύρο του κόσμου. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ποια θα είναι τα σημεία της συμφωνίας και αν μέχρι να φτάσουμε εκεί, σε αυτή την περιβόητη υπογραφή και συμφωνία, θα πάνε όλα καλά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έκανε δηλώσεις και ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο οποίος είπε ότι θα είναι παρόν εκεί στη Γενέβη, στην υπογραφή της συμφωνίας και πιθανότατα να είναι παρόν και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας φτιάχνει στη διάθεση, λέει, κάθε μέρα. Όσο για το τραγούδι της εισαγωγής της σειράς Ιερόσιλη, είναι της Diana Ross, λέει, το Loving, Living and Giving. Να τα. Άμα οι ακροατές σου είναι γνώστες. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο τον Ανδρέα. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, ο οποίος λέει εμφανίστηκε, όχι μόνο λέει ένας καχάρια, σε πολλά μέρη της Ελλάδας λέει έχουν εμφανιστεί. Στη Σαρονίδα λέει εμφανίστηκε 300 μέτρα λέει από την ακτή. Ο καχάριας Μακό. Έχουμε πολλές μπλε μέδουσες λέει στο Πόρτο Ράφτη και στην Εύβοια. Μας βλέπω φέτος λέει να τη βγάλουμε σε πισίνες το καλοκαίρι. Τις κανονικές ή τις πλαστικές? Τις πλαστικές λέει ο Γαλάρης. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη, σε ολόκληρη την παρέα. Καλή εβδομάδα από το όμορφο Αίγιο. Θα μας φάνε τα ψάρια, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με διάθεση και γρήγορση για καλές ειδήσεις από το φίλο μας το Θωμά. Γεια σου, Θωμά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το τρίγωνο της διακίνησης, Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και οι Καβάτζες. Οι πορτοφολάδες του κέντρου και οι περιοχές όπου σηκώνουν αμάξια. Τα στέκια των ανήλικων κακοποιών και οι συμμορίες Ρωμά από τον ΔΔΕ. Από σήμερα το ανακοινήσω για 25.000 με 30.000 κλειστά σπίτια. 500 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Στην Ανάβησο, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρελές και 400 ξαπλώστρες. Συνελήφθη 72χρονος, η επιχείρηση είχε σφραγιστεί πριν από λίγες μέρες, αλλά λειτουργούσε κανονικά. Το θέμα που ξεκινήσαμε στην αρχή στη Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Χιλιάδες φίλοι του Άρη μετέτρεψαν το αεροδρόμιο Μακεδονία σε παλέ για χάρη του νέου προπονητή. Θρυλικό πάρτι, γλέντι μέχρι πρωίας για τα παιδιά του coach Μπαρτζόκα. Μετά τη EuroLeague, ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το πρωτάθλημα, το τέταρτο στα τελευταία 5 χρόνια. Το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του, προεκλογική περίοδος long play. Σε θέση μάχης, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένες περιοδίες τελεχών.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ένα ΟΕΜΦΗ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρυνση τελικά από την 1η Γενάρη. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε, πώς θα υπολογίζεται στο τέλος το νέο ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα σε νεόδμητα και στα παλιά. Ελτά, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μάλιστα. Πλειοδοσίες, ένα κράς τεστ προγραμμάτων, Πασό και ΛΑΣ, πόλεμος και κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων.

0: Θα συνεχίσουμε σε λίγο την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σταύρο Τάσο, είναι σεισμολόγος. Καλημέρα σας, κύριε Τάσο. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Επίσης,
0: ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση τόσο πρωί. Να μας δώσετε μια εικόνα λίγο για τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ στη Μεθόνη.
1: Ναι. Ήταν ένα σεισμός 5,3 μέγεθος. Αυτή η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα το 2008 έτσι αρκετούς σεισμούς σε 5 μέρες, δηλαδή μάλλον σε μια εβδομάδα από τις 14 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2008 έγιναν 5 σεισμοί με μεγέθη 6,7, 6,6, 5,6, 6,5 και 5,6. Τόσο δηλαδή που κατά μέσο όρο γίνεται ένας τέτοιος σεισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτός ο σεισμός που έγινε φαίνεται να μην έχει ούτε προσεισμό, είχε έναν μικρό, και ούτε και να έχει μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Τάσο?
1: Από σεισμολογική άποψη είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να δούμε πώς εξελιχθεί για να μπορέσουμε να πούμε τι γίνεται, να περάσουμε δηλαδή 1-2-24 ώρα για να δούμε πώς εξελιχθεί.
0: Για να δούμε αν είναι ο κύριος σεισμός.
1: Ναι, για να δούμε αν είναι κύριος σεισμός. Αλλά αυτό, όπως πολλές φορές λέω όταν γίνεται ένα σεισμός, εδώ είμαστε τυχεροί, γιατί στην Ελλάδα πολλοί από τους μεγάλους σεισμούς γίνονται στη θάλασσα, μακριά από κατοικημένες περιοχές, και γι' αυτό και οι επιπτώσεις τους είναι σχετικά μικρές σε σύγκριση, ας πούμε, με την Τουρκία, mm-hmm. που έχει μικρότερη σεισμικότητα, αλλά επειδή πολλοί σεισμοί γίνονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι καταστροφές και τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας επαναπάβει, γιατί αν γίνει ένα σεισμός όπως έγινε το 1999 στην Πάρνηθα.
0: Σωστά.
1: Με ένα μέγεθος 5,9 και γίνει σε κατοικημένη περιοχή.
0: Θυμόμαστε όλοι τι έγινε.
1: Είχαμε 140 νεκρούς, είχαμε καταρρεύσεις κτηρίων πολλές. Και γιατί καμιά φορά λέμε, γίνονται πολλοί σεισμοί στην Ελλάδα, αλλά τα ζημιές και τα καταστροφές είναι λίγες. Και κάποιοι μάλιστα και σεισμολόγοι κιόλας mm-hmm. συγκρίνουν το μέγεθος των σεισμών με τις καταστροφές. Μα αυτό δεν είναι σύγκριση που μπορεί να γίνει, γιατί όταν ο σεισμός γίνεται μακριά από κατοικημένη περιοχή, στη θάλασσα δηλαδή, δεν έχεις καταστροφές, δεν έχεις κτίρια δίπλα σου.
0: Κύριε Τάσο, δεν είχαμε κανένα μετασεισμό μετά το 5,3.
1: Έναν από ό,τι είδα δηλαδή, τώρα δεν ξέρω μέσα στη νύχτα τι έγινε, αλλά έναν 2,8 έχει γίνει ένας μερικά λεπτά μετά. Τώρα μέσα στη νύχτα
0: δεν έγινε κάποια καταγραφή, ναι.
1: Ναι, ίσως να είχαμε κάποιον.
0: Κάποιον μικρό. Πότε θα είμαστε ασφαλείς, 48 ώρες από...
1: Έτσι, ας πούμε, στατιστικά αυτό είναι το θέμα. Αλλά και πάλι τονίζω, θα πρέπει να συζητάμε και τα μέτρα πρόληψης και τα μέτρα αποκατάστασης από τους σεισμούς. Γιατί και στα μέτρα πρόληψης χωλαίνουμε και στα μέτρα αποκατάστασης χωλαίνουμε ακόμα περισσότερο. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν πάθει ζημιές, τα σπίτια τους έχουν καταρρεύσει, έχουν ή έχουν πάθει ζημιές.
0: Όπως στο Αρκαλοχώρι, ας πούμε.
1: Μπράβο, όπως στο Αρκαλοχώρι. Και όχι μόνο στο Αρκαλοχώρι. Και στη Σάμμο και στη Λέσβο και στη Λάρισα. Οι άνθρωποι είναι ακόμα σε κοντέινερ. Ακόμα και από το σεισμό του 96 στα Γρεβενά, άνθρωποι μένουν σε κοντέινερ ακόμα. Δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί.
0: Αυτό είναι τεράστιο θέμα, είναι τεράστιο, και μάλιστα δηλαδή όταν συμβαίνει μια καταστροφή και μιλάμε για γρήγορη αποκατάσταση και βλέπουμε μετά ότι δεν υπάρχει αποκατάσταση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό και οι άνθρωποι βγαίνουν σε απόγνωση. Δηλαδή οι εικόνες, ας πούμε, από το Αρκαλοχώρι, το κάναμε ρεπορτάζ στην εκπομπή πριν από λίγους μήνες. Είναι σαν να γίνει ο σεισμός χθες. Δηλαδή κάνουν κηδείες μέσα σε μαγαζιά, ας πούμε. Δηλαδή αυτό είναι το που μας πονάει πολύ.
1: Αυτό που μας πονάει πολύ, γιατί ζούμε σε ένα σύστημα που τα πάντα αποτιμούνται με τη σχέση κόστους-οφέλους. Τι θα κερδίσουμε? Όταν δεν κερδίζουμε, όταν κάνουμε μία επένδυση που δεν μας φέρνει γρήγορα και μεγάλα κέρδη, δεν την κάνουμε. Αν δεν μας φέρνει γρήγορα και μεγάλα κέρδη.
0: Χωρίς κοινωνικό πρόσημο όμως.
1: Δεν υπάρχει, ακριβώς. Γιατί το πρόσημο είναι οικονομικό. Mm-hmm. Θα κερδίσουμε, θα το κάνουμε. Δεν θα κερδίσουμε, δεν θα το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τάσο, για αυτή την επικοινωνία. Ας ελπίσουμε ότι θα ήταν αυτός ο κύριος σεισμός και ότι δεν θα έχουμε έτσι κάτι μέσα στις επόμενες μέρες. Μέσα στο καλοκαίρι έχετε κάποια εικόνα για τη σεισμική δραστηριότητα, έτσι όπως τη βλέπετε να εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε την συνηθισμένη δραστηριότητα που έχουμε στον ελληνικό χώρο. Οι σεισμοί γίνονται κυρίως αυτό που λέμε σμήνη σεισμών, δηλαδή πολλοί σεισμοί χωρίς να υπάρχει ένα διακριτά μεγαλύτερο σεισμός, με μεγαλύτερο μέγεθος δηλαδή, γίνονται τέτοιοι σεισμοί πολλοί στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε οι σμηνοσειρές είναι οι πιο συνηθισμένες σεισμικές ακολουθίες. Δεν υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζει
0: και να δημιουργεί ανησυχία.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα.
1: Ναι, επίσης.
0: Λοιπόν, θα χρειαστεί να περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν είναι ο κύριος αυτός σεισμός, διότι δεν υπάρχει πολύ έντονη μετασεισμική ακολουθία και βεβαίως χρειάζεται έτσι μια αναμονή τουλάχιστον 48 ώρων. Για να δούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, διότι έγινε χθες, ταρακούνησε εκεί την Πελοπόννησο. Κάποιοι ταρακονήθηκαν και εδώ στην Αττική, αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε έτσι κάτι επικίνδυνο, κάτι έτσι πιο δυνατό. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίμεδομα τον Νοέμβριο? Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των ανελκυστήρων, προθεσμία έως τις 30 του μήνα, τα 7 βήματα της διαδικασίας έχουν δηλωθεί 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ σε ολόκληρη τη χώρα. Ζεϊμπέκι Κόγια Ρεγκόρ Γκίνες, 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. Ήταν πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα με 830 ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, να χορεύουν εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Κύπρο και χθες εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη γιορτή, καθώς ήρθαν και άνθρωποι από την... από τον Guinness εκεί να καταγράψουν το περιστατικό και βεβαίως πλέον εδώ η Θεσσαλονίκη κατέχει το νέο ρεκόρ Guinness. Ο καπετάνιος ήρωας των μικρών κυκλάδων έφυγε από τη ζωή, ο Σκοπελίτης, ο άνθρωπος που βοηθούσε, πήραμε και το μήνυμα νωρίτερα από τον φίλο τον ακροατή που μας το έστειλε, ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ εκεί τις μικρές κυκλάδες που φρόντιζε να φτάσουν τα προϊόντα πάντοτε παντού. Εφημερίδα των Συντακτών, επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, μια μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρώσει τις προϋποθέσεις του νόμου. Εφημερίδα Δημοκρατία, κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων? Αυξήσεις 10-15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Έρευνα, το κράτος δεν στηρίζει τους πολυτεκνούς. Αυτό πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Σύμφωνα με την ΑΣΠΕ, το 94% ζητά από την κυβέρνηση να τους χορηγηθεί αυξημένη οικονομική φροντίδα. Εφημερίδα Κόντρα, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Μπέλφαστ. Ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Προβληματισμός από τη νέα εμψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Ανησυχία στην Ελλάδα από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι. Τι δείχνουν τα στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως 31 Ιουλίου. Από αύριο και μέχρι τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο που έστειλε το μήνυμά του από την Αλμέιρα Κώστα, από την Ισπανία. Μια εκπληκτική περιοχή από ό,τι είδαμε τώρα εδώ με τον Παναγιώτη το Χάλαρη, όση ώρα έπεσε το τραγούδι. Μια πανέμορφη περιοχή. Να είσαι καλά, φίλε, αγαπημένα Κωνσταντίνε. Και βεβαίως το φίλο μας τον Τζιμ που μας έστειλε το μήνυμά του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Στην Αυστραλία ζούσε και ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Ο άνθρωπος που σας έλεγα νωρίτερα, που επέστρεψε εδώ στην πατρίδα, στην Αύπακτο, και αποφάσισε να δωρήσει ένα ασθενοφόρο εκεί στην περιοχή του. Να τον καλημερίσω. Γεια σας, κύριε Μαχαίρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Συγχαρητήρια.
1: Πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια για την, αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να μου πείτε λίγο, να μας πείτε λίγο την ιστορία. Πώς αποφασίσατε να κάνετε ένα δώρο, ένα ασθενοφόρο εκεί στην περιοχή σας?
1: Πάντα είχα την επιθυμία να κάνω κάτι στην περιφέρειά μου. Και μία ημέρα έμπαινα έξω από το νησί. Εγώ κατάγομαι από τα Τριζόνια. Το νησάκι.
0: Ναι, το μικρό.
1: Έμπαινα έξω με την βάρκα για να πάω στην Άπακτο και είδα ένα ασθενοφόρο. Περίμενε κάποιον ασθενή να έρθει από το νησί. Και ρωτάω τον οδηγό, λέω, από ποια περιοχή έρχεστε μέχρι εδώ? Μου λέει, από την Άπακτο. Άρα, ωραία. Έχετε πολλά ασθενοφόρα. Μου λέει, κύριε, το μόνο που έχουμε και είναι δανεισμένα από την Πάτρα. Έχουμε κάποιο άλλο το οποίο είναι χαλασμένο 5-6 μήνες και δεν το φτιάχνει κανείς.
0: Ναι.
1: Λέω, θα είχα την ευχαρίστηση να σας κάνω ένα δώρο. Πολύ ευχαρίστως. Και μου έδωσε τα τηλέφωνα των πατρών του ΕΚΑΠ και επικοινώνησα και άρχισε όλη η συνεργασία μας να προσφέρω το ασθενοφόρο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Δημιουργείς, κάνεις τη ζωή σου, δημιουργείς, κάνεις περιουσία και αυτά συμβαίνουν στις περισσότερους μετανάστες.
0: Αυτή σας η επιλογή να φύγετε μετανάστης τότε, πριν από τόσα χρόνια, σας δικαίωσε? Το μετανιώσατε ποτέ?
1: Ναι, διότι τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολα, όπως έρχονται και τώρα δύσκολες στιγμές. Ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα εκεί, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχαν δουλειές.
0: Φύγατε μόνος σας, φύγατε με ανθρώπους της οικογένειάς σας?
1: Μόνος μου. Μόνος μου πήγα και μόνος μου είμαι. Είμαι ελεύθερος, δεν παντρεύτηκα ποτέ. Και τώρα που έχω την οικονομική ευχέρεια, θέλω να βοηθήσω τους συνανθρώπους. Και
0: σας θυμάει πολύ αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, όταν γυρίσατε μετά από μισό αιώνα ζωής σε μια άλλη χώρα, με άλλη κουλτούρα, με άλλο πολιτισμό,
1: ερχόμουν
0: με άλλες ευκολίες.
1: Ερχόμουν κάθε 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και καθόμουν 1-2 χρόνια να δω τους γονείς μου και συγγενείς και ξανά έφευγα.
0: Όταν πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε μόνιμα, σκεφτήκατε ότι ίσως μετά από τόσα χρόνια που ζείτε σε μια άλλη χώρα, ίσως δεν καταφέρετε να εναρμονιστείτε με τους...
1: Πολύ σωστό, και αυτό έγινε. Και αυτό γίνεται σε όλους τους ανθρώπους που επιστρέφουν. Σωστό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό.
0: Mm-hmm.
1: Διότι φεύγεις από μια χώρα η οποία είναι τέλεια,
0: ναι,
1: τώρα, ιατρικές,
0: ναι,
1: εξυπηρετήσεις, μεγάλους δρόμους, ωραία πεζοδρόμια,
0: καθαριότητα,
1: μεγάλη καθαριότητα και έρχεσαι πάει σε μία χώρα
0: που δεν έχει ασθενοφόρο.
1: Που δεν έχει ασθενοφόρο και το ασθενοφόρο είναι χαλασμένο και δεν ξέρω τα υπουργεία ποια είναι, δεν δίνουν λεφτά να τα φτιάξουν και περιμένουν κάποιος να κάνει μία δωρεά. Τι να σας πω,
0: ναι.
1: Τι να σας πω, κυρία μου.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Τους τα νέα παιδιά που φεύγουν εδώ από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: σπουδάζουν,
1: ναι,
0: και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και τώρα, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια, λέγεται, ας πούμε, ότι να γίνει μια προσπάθεια να επιστρέψουν κτλ. Εσείς τα νέα παιδιά που μπορείτε να δώσετε μια συμβουλή, γιατί ζήσατε στο εξωτερικό μισό αιώνα, όχι ένα και δύο χρόνια, δεν πήγατε,
1: ναι,
0: για σπουδές.
1: Ναι.
0: Εσείς τα νέα παιδιά θα τα συμβουλεύατε να φύγουν, να ανοίξουν τα φτερά τους?
1: Αν δεν βρουν μία δουλειά σίγουρη με εξαιρετικά καλό ημερομίσθιο, καλό μισθό, θα τους έλεγα να μείνουν εκεί που είναι, γιατί θα το μετανιώσουν αργότερα. Είναι καλή η πατρίδα μας, mm-hmm, αλλά δυστυχώς ένας νέος άνθρωπος ή μια νέα οικογένεια να κάνει ζευγάρι, να κάνει οικογένεια, είναι πολύ πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις ότι το 44% του μισθών πηγαίνουν στα ενίκια,
0: πώς
1: αλλιώς, σε όλο τον κόσμο, γιατί εγώ ήμουν real estate και οικοδομικές,
0: ναι,
1: επιχειρήσεις και ξέρω, εκεί το 27% πάει στο ενίκιο, τελείωσε, δεν έχει παραπάνω.
0: Μάλιστα, είναι normal σε σχέση με το...
1: Είναι μια normal.
0: Μια normal κατάσταση.
1: Και το μεροκάματο, το μερομίσθιο του εργάτη είναι 2.400 ευρώ το μήνα. Το απλό εργάτη.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μαχαίρα. Ισχύει αυτό που λένε πολλοί μετανάστες, το έχω ακούσει, που λένε πολλοί μετανάστες ότι στην ξενιτιά είσαι Έλληνας και στην πατρίδα ξένος.
1: Το πάρα πολύ σωστό. Είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Του λένε ο ξένος, ο Αυστραλός, ο Καναδός,
0: ναι,
1: ο Αμερικάνος.
0: Και
1: είναι σωστό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εσείς είχατε πολύ μεγάλη... Όλοι οι μετανάστες το έχουν αυτό. Το ξέρω γιατί έχουμε και πολλούς ακροατές στην εκπομπή. Λόγω και της πρωινής ώρας και της διαφοράς ώρας. Έχουμε πολλούς ακροατές που είναι από το εξωτερικό και μας ακούν. Εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερη αγάπη για την πατρίδα. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η νοσταλγία. Υπάρχει νοσταλγία, τα τραγούδια, οι μουσικές, οι παραδόσεις, οι γιορτές. Τα γιορτάζετε πολύ πιο έντονα σε σχέση με εμάς εδώ που...
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στο εξωτερικό οι Έλληνες και οι κοινότητες και οι εκκλησίες είναι κατά πολύ περισσότερο ενωμένες από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη ζωή. Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, τόσο κόπο που έχετε κάνει στην ξενιτιά, που είναι πολύ δύσκολο, έτσι, και δεν φεύγει ο καθένας να πάει στην άλλη άκρη του πλανήτη, αν δεν έχει τα κότσια, δεν είναι δυνατός και η ψυχή του και η καρδούλα του δεν το λέει.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Σας εύχομαι λοιπόν να ζήσετε μια πολύ όμορφη ζωή.
1: Ευχαριστώ θερμότατα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και το ασθενοφόρο αυτό που κάνατε δώρο, να είναι αχρίαστο και για σας και για τους φίλους εκεί, τους γείτονές σας, τους ανθρώπους εκεί από την περιοχή σας. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και μακάρι έτσι να είναι αχρίαστα όλα αυτά, αλλά να που χρειάζονται και να που πρέπει οι άνθρωποι σαν εσάς να βρίσκονται εκεί και να δίνουν έτσι μια ελπίδα, ένα φωτεινό παράδειγμα.
1: Τι να κάνουν, περισσότερο όπως ξέρετε από παλαιτά των χρόνων, από το που έγινε η Ελλάδα πλάι κράτος, οι περισσότερες προσφορές είναι από Έλληνες του εξωτερικού, κυρία μου.
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Αν λέγεται Ζάπας, αν λέγεται ο ένας, αν λέγεται ο άλλος, είναι Έλληνες οι οποίοι είχαν ζήσει στο εξωτερικό ή στην Αίγυπτο ή στη Ρουμανία και ήθελαν να κάνουν κάτι, και περισσότερο οι πυρώτες.
0: Έτσι. Από εκεί είμαι, κύριε Μαχαίρα, ξέρω πολύ καλά από Ήπειρο.
1: Οι καλύτεροι άνθρωποι, έχω φίλους πολλούς εγώ στο εξωτερικό, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι οι πυρώτες.
0: Έτσι.
1: Και πατριώτες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά και να έχετε ωραία ημέρα κι εσείς. Ευχαριστώ θερμότατα.
0: Γεια σας. Τι όμορφος άνθρωπος ο κύριος Μαχαίρας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μακάρι να ήταν όλοι οι άνθρωποι έτσι. Ωραίος, Σταυρούλα. Σ' άρεσε, ε? Ωραίος.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη φίλη την Ελένη που στέλνει το μήνυμά της και στην φίλη την Τίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Θα έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία σιγά σιγά σήμερα. Καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο που είχαμε αυτή την αστάθεια. Με βροχές, με καταιγίδες. Είχαμε και πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Με χαλάζι που έβληξε εκεί τη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα. Καταστροφικό χαλάζι. Καταστράφηκαν πάρα πολλές καλλιέργειες. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι το δύσκολο για τους αγρότες. Λοιπόν, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τους μετανάστες που φτάνουν κατά χιλιάδες έτσι στην Κρήτη και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα, και μάλιστα πρέπει να υπάρξει γρήγορα μια λύση στο θέμα αυτό. Πέραν όμως από την Κρήτη, μετανάστες έχουμε πλέον και στην Σάμο. Και στη Σάμο, φτάσανε μετανάστες και στη Σάμο. Και η αλήθεια είναι ότι μας δημιουργεί έτσι μεγάλη ανησυχία. Μην δούμε εικόνες από το παρελθόν στο όμορφο νησί της Σάμου, που στο παρελθόν, όπως θυμάστε πολύ καλά, έχει ταλαιπωρηθεί γύρω από το θέμα αυτό. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Είναι δήμαρχος της Ανατολικής Σάμου. Για το μεταναστευτικό θα μιλήσουμε. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Για δώστε μας μια εικόνα. Τι συμβαίνει τώρα στο νησί? Έχουμε μετανάστες πάλι εκεί?
1: Τις τελευταίες μέρες απλώς μεταφέρθηκε γύρω στα 250 άτομα μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμου.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη μόνο.
1: Ναι, υπήρξε μια μεταφορά γύρω στα 250 άτομα από την Κρήτη στη Σάμου. Εδώ υπάρχει μια δομή, η οποία δομή έχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 1000 άτομα μέσα. Είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι ελέγξιμος, αν θυμηθούμε παλαιότερες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι καλύτερο να μεταφέρονται από άλλες περιοχές, κυρικά μέσα στην τουριστική περίοδο, μετανάστες στο νησί.
0: Εσείς εκεί τώρα οι τοπικοί φορείς, σε τι έχετε προβεί, ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει για το θέμα αυτό?
1: Καταρχάς, όσον αφορά τη μεταφορά μεταναστών από άλλα μέρη στο νησί, φυσικά και υπάρχει έντονη διαμαρτυρία. Γιατί αυτό το κέντρο διαμονής που υπάρχει εδώ, που κατασκευάστηκε πριν από αρκετά χρόνια, έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί τις ροές που έρχονται στο ίδιο το νησί. Όχι να παίρνουν και από άλλο. Υπάρχει μια διαμαρτυρία και μια διαβεβαίωση ότι δεν θα ξαναγίνει. Ελπίζουμε ότι θα ισχύσει αυτό. Και ότι σύντομα τα άτομα που μεταφέρθηκαν εδώ θα απομακρυνθούν κιόλας.
0: Εσείς συνομιλήσατε, στείλατε κάποια επιστολή στον Υπουργό, στο Υπουργείο Μετανάστευσης?
1: Βεβαίως, και στο Υπουργείο Μετανάστευσης έχουμε στείλει επιστολή και έχουμε μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα και με άλλα στελέχη του Υπουργείου τηλεφωνικά.
0: Τι σας είπανε?
1: Ότι υπάρχει το πρόβλημα στην Κρήτη. Το κέντρο της Σάμου είναι μια οργανωμένη δομή που θα μπορούσε, επειδή έχει αυτή τη στιγμή χωρητικότητα, να πάρει κάποιους προσωρινά, κάποιους μετανάστες. Και μας είπαν προσωρινά, γιατί όσοι ήρθαν, αντίστοιχος αριθμός στις επόμενες μέρες θα φύγει από το νησί. Ευελπιστώ ότι κάτι τέτοιο και θα γίνει πράγματι.
0: Στο μεταξύ τώρα, εσείς αυτή τη δομή, όπως είπατε, είναι συνολικά 1000 άτομα.
1: Η δομή αυτή τη στιγμή έχει 1000 άτομα, ναι. Και με τα άτομα που ήρθαν έχει 1200-1250. Περίπου εκεί. Τα νούμερα αυτά δεν είναι σταθερά, γιατί έρχονται, φεύγουν.
0: Πόσο καιρό μένουν οι μετανάστες εκεί? Πόσο καιρό γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της ταυτοποίησης αυτών, της μεταφοράς αυτών, των επαναπροωθήσεων? Πόσο καιρό παραμένουν εκεί, σε αυτή τη δομή?
1: Είναι αναλόγως και από ποιες χώρες έρχονται.
0: Ναι.
1: Και πόσο καιρό, δηλαδή, αν είναι για να επαναπρόθεση, θα μείνουν περισσότερο καιρό. Αν έχουν δικαίωμα ασύλου, θα ταυτοποιηθούν και θα προχωρήσουν. Δεν είναι σταθερό. Πάντως είναι ένας αριθμός μεταναστών αυτή τη στιγμή στη δομή, γιατί έχουμε συνηθίσει σε άλλα νούμερα, ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί, δεν δημιουργεί κάποια όχληση, αρκεί να μείνει σε αυτά τα νούμερα. Και γι' αυτό και εμείς διαμαρτυρόμαστε ότι, μέχρι εδώ, όχι παραπάνω.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, αυτή είναι κλειστή δομή?
1: Είναι κλειστή δομή, ναι.
0: Οι συνθήκες πώς είναι?

0: λογική αυτή, δεν θα το πάνω στις 3.000 ή στις 3.500 ή παραπάνω για να αδειάσουν άλλες περιοχές.
1: Σωστά. Και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθείτε τουλάχιστον όσο γίνεται αυτός ο αριθμός να είναι να βαίνει μειούμενος, όχι αυξανόμενος, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς, αυτό θέλουμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε.
1: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στο νησί, έχουν έρθει τουρίστες.
0: Έχει ξεκινήσει, ναι. Και πάει καλά.
1: Πάει καλά, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημαρχέ. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο Πάρης Παπαγεωργίου, δήμαρχος Ανατολικής Σάμου. Υπάρχει μια ευαισθησία, όπως καταλαβαίνετε, για το θέμα αυτό, διότι οι μετανάστες φτάνουν καθημερινά στην Κρήτη. Είναι, ο αριθμός είναι ασφυκτικά, είναι ασφυκτικός πλέον. Έτσι οι καραβιές κάθε φορά που, εδώ και, από εδώ και πέρα που ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, κάθε μέρα καραβιές φτάνουν στην Κρήτη. Είναι δύσκολη και η κατάσταση, απαιτείται διαχείριση χτες, διότι το θέμα με τις αφήξεις από τη Λιβύη δεν είναι κάτι σημερινό, κάτι που έγινε σήμερα. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην κυρία Λία. Η καλημέρα σας, λέει, η κόρη μου ζει στη Λοζάνη και το ενίκιο της σε μια καλή περιοχή για σπίτι 80 τετραγωνικών με πάρκινγκ και αποθήκη και όλα τα κοινόχρηστα συμπεριλαμβανομένου του ρεύματος είναι το 20% του μισθού της. Τι να κάνει να γυρίσει στην Ελλάδα. Ακριβώς όπως θα πάτε, κυρία Λία. Ενώ εδώ στην Ελλάδα η στέγη, τα κοινόχρηστα, ό,τι έχει να κάνει με τη στέγη, γύρω από τη στέγη και τους... και τα υπόλοιπα λογαριασμούς και τα λοιπά, είναι όχι τα 3 τετάρτα του μισθού, είναι τα 4 τετάρτα του μισθού. Και ό,τι περισσεύει είναι το χαρτζιλίκι. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα, τα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια. Κάηκαν αρκετά καταστήματα εκεί, με καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, και υπήρχαν και κάποια καταστήματα παρακείμενα με ρουχισμό, με κάποιες αποθήκες. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά εκεί και δυστυχώς καταστράφηκαν οι επιχειρήσεις εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Συναγερμός όμως σήμανε τα ξημερώματα και σε πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο, στην Κέρκυρα. Από το υπόγειο του κτηρίου ξεκίνησε η φωτιά, άρχισε να βγαίνει έντονος καπνός. Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, έφτασαν πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες με αρκετά οχήματα, ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Για προληπτικούς λόγους φυσικά το ξενοδοχείο εκενώθηκε. Οι πελάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο συγκρότημα. Αυτή τη στιγμή οι πρώτες ενδείξεις λένε για μια φωτιά η οποία έχει προκαλέσει κάποιες ζημίες στο υπόγειο, όπου βρίσκονται κάποιοι βοηθητικοί χώροι, τα πλυντήρια του ξενοδοχείου, και λόγω της ψύχρεμης αντίδρασης και του προσωπικού και της πυροσβεστικής φυσικά δεν δημιουργήθηκε κάποιος πανικός, έτσι. Δεν δημιουργήθηκαν τραυματισμοί και βεβαίως τα αίτια διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Λοιπόν, αυτή η ιστορία στην Ανάβησο με τον 72χρονο που ενώ λειτουργούσε παράνομα, είχε ένα μπαρ εκεί στην παραλία της Αναβήσου, πούλαγε αλκοόλ, φαγητό, γρήγορο, γλυκά, αναψυκτικά κτλ. Του το είχαν σφραγίσει αρκετές φορές στην επιχείρηση εκεί στην Αναβήσου. Ο 72χρονος συνέχιζε απτόητος την επαγγελματική του δραστηριότητα. Χθες λοιπόν οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Είχε σφραγιστεί η επιχείρηση από τις διάφορες υπηρεσίες για πάρα πολλές παραβάσεις. Όμως τις τελευταίες μέρες η αστυνομία δέχτηκε πάρα πολλές καταγγελίες από πολίτες που έλεγαν ότι ο 72χρονος όχι απλά συνέχιζε να λειτουργεί την παραλία, νίκιαζε τις 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, είχε σε λειτουργία και τον μπαράκι, διέθετε κανονικά αλκοόλ, γρήγορο φαγητό και όλα, και επίσης ο 72χρονος είχε και πάρα πολύ δυνατά τη μουσική και είχε καταλάβει και μέρος της παραλίας, δηλαδή δεν άφησε κάποια παρανομία να μην την κάνει. Δεν είναι μοναδική όμως περίπτωση όπως σαν αυτή με τον 72χρονο, καθώς οι αστυνομικοί προχωρούν πολλές φορές σε ελέγχους για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, και επίσης γίνονται και πάρα πολλές έφοδοι εκεί από τις οικονομικές υπηρεσίες να διαπιστώσουν αν οι τιμές είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και βεβαίως αν εκδίδονται αποδείξεις. Πολύ σημαντικό. Ο ιδιοκτήτης της παράνομης επιχείρησης στην παραλία δεν εντοπίστηκε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 72χρονο. Σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κάλυψη παραλίας, για παραβίαση απόφασης φράγησης της επιχείρησης και βεβαίως για όλες αυτές τις παρανομίες για τις οποίες οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έγιναν κάποια παραπτώματα.

0: Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος 72χρονος δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ο ιδιοκτήτης της παράνομης επιχείρησης δεν εντοπίστηκε. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο 72χρονος, ο οποίος πιθανότατα είναι ο λεγόμενος αυτοφοράκιας, γιατί επειδή έχει ξαναπάει αστυνομία εκεί, έχει συλλάβει άλλες φορές κάποιον άλλον. Οπότε πιθανότατα γίνεται rotation το σύστημα. Έτσι, ποιος είχε βάρδια, μάλλον αυτοφοράκια. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Αυτός ο οποίος παρανομεί, αυτός και να την πληρώσει πραγματικά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 010 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 4% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το αργό υποχώρησε κατά 4,39% στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατά 4% στα 83,84 δολάρια. Εντός εβδομάδας λήγει η προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπά θα εντείνει την πίεση προς τον Πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσουν θέμα ηγεσία στο κόμμα. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Μεθόνης και σε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Στα μαθήματα στοιχεία ψύξης, κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τραύματα από μαχαίρι στη θωρακική χώρα σε σημεία κοντά στην καρδιά φέρουν σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση σωρή της 54χρονης και του 26χρονου γιου τους που βρέθηκαν νεκροί στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας έχει προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου έχουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου το φόρο που τους αναλογεί. Από αύριο ως και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση θα είναι 2%. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Αφορά παλαιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση ως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους κοντά στην πλατεία Ομονίας. Εκενώθηκε προληπτικά ξενοδοχείο ύστερα από φωτιά σε υπόγειο χώρο στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Στα αθλητικά, στους αγώνες του Μουντιάλ, Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2 και ακτή Ελεφαντός του Εκουαδόρ 0-0. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Μέδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Ράλι 1, θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Lincoln Sports Park, όπου η Eco Super Special States θα φέρει 2 αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

για τάξη. Χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατήσεις

0: φίλοι σκύβοι μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε.
1: Κάπου υπάρχει Θεός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό αυτή τη Δευτέρα, 15 του Ιούνιου, ηλιόλουστη και ζεστή. Όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, θα είναι αυτή η Δευτέρα, πιάνοντας τη μέση του μήνα και μπαίνοντας για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Ξεκινούν τα σχολεία, μάλλον ξεκινούν οι μαθητές τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Φεύγουν και τα σχολικά και οι γονείς πρωινοί από το δρόμο, και αυτό είναι καλό για την κίνηση, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε όλες τις πτυχές των πραγμάτων. Όχι μόνο ότι ξεκουράζουν τα παιδιά και καλά κάνουν, αλλά ότι θα είναι και λίγο ευκολότερη σιγά σιγά η κίνηση όλων μας στους δρόμους. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό και όπως καταλάβατε, σήμερα θα τιμήσουμε τον Μάνο Χατζηδάκη. Σε όλη την εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια και μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί πάνε 32 χρόνια από την φυγή του μεγάλου ερωτικού, τη φυγή του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, στα 69 του χρόνια, 15 Ιουνίου του 1994, και εμείς εδώ θα τον τιμήσουμε πως αλλιώς, με μουσικές και τραγούδια του. Έρχεται, λέει, η συμφωνία. Να, αυτό είναι ένα καλό νέο, για παράδειγμα. Αν έρθει κιόλας, ένα ακόμα καλύτερο νέο, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Απλά είναι τα στοιχεία από πολλές πλευρές πια που συγκλίνουν ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Για την ακρίβεια, είμαστε κοντά στο να ξεκινήσουν οι δύο πλευρές να συζητούν το κείμενο, το πλαίσιο της οριστικής συμφωνίας για τις επόμενες 60 μέρες. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι από τώρα θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, και το ελπίζουμε, έστω και αυτές οι λίγες που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή να πάψουν. Το ίδιο να γίνει και στο Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα όλο αυτό το διάστημα. Το Ισραήλ συνέχιζε να εκαθαρίζει την περιοχή. Από τη μία αυτό, και από την άλλη, τι περιμένουμε όλοι? Να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να δούμε τις τιμές να πέφτουν, τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στα πρατήρια. Μακάρι να το δούμε γρήγορα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 83,2 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 80,53 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε να πέφτει και το φυσικό αέριο, τι ωραία θα είναι, που έκλεισε την Παρασκευή στα 46,77 ευρώ η μεγαβατόρα, με σημαντική πτώση, αλλά παραμένει υψηλά. Και βέβαια, χαρά σε Ευαγγέλια και για τα χρηματιστήρια, όπου καταγράφουν σημαντικότατα κέρδη σε ολόκληρο τον κόσμο, που ήταν ανοιχτά το βράδυ, κυρίως στην Ασία δηλαδή, γιατί εκεί είναι κυρίως ανοιχτά τα χρηματιστήρια. Ο Nikkei κερδίζει 5%, η Σανγκάη 0,92%, ο Hang Seng στο Hong Kong 0,43%, στην Κορέα συν 5,51%. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν γενικά στις αγορές. Βλέπουν ότι μάλλον είμαστε πολύ κοντά στο τέλος αυτού του πολέμου. Καλά, ο Ντόναλντ Τραμπ το βλέπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε με αναρτήσεις, βάλτε μπρος τις μηχανές, ας ρεύσει το πετρέλαιο και διάφορα τέτοια τραμπικά, ωραία. Το νόημα είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, έπειτα από διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Το πρωτόκολλο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και βέβαια, η ανακοίνωση της συμφωνίας έχει προκαλέσει ήδη μεγάλη ευεξία στις αγορές, οι οποίες υποχωρούν. Η συμφωνία, θα δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες τι περιλαμβάνει, κυρίως για τα στενά του Ορμούζ, γιατί ξέρουμε λίγος πολύ ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν και πώς θα διατυπωθεί αυτό ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Είναι η επιστροφή των παγωμένων κεφαλαίων προς το Ιράν, όπου ήδη ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα να επιστρέφει κομμάτι-κομμάτι αυτό το ποσό. Δηλαδή, ήδη μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι επέστρεψαν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ στο Ιράν. Και το άλλο κομμάτι είναι τι θα γίνει με τα σανά τορμούς. Είναι δεδομένο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα θέλει να δείξει προς τα έξω ότι τα σανά τορμούς θα είναι και πάλι ελεύθερα, εντελώς ελεύθερα, όπως ήταν πριν, και είναι δεδομένο ότι το Ιράν θα προσπαθήσει να κερδίσει σε αυτή την συμφωνία ένα νέο ρόλο για τον εαυτό του, δηλαδή ένα ρόλο ελεγκτή των στενών. Δεν ξέρω αν αυτός ο ελεγκτικός ρόλος θα έχει να κάνει με τέλη διέλευσης ή απλά με το ποιος θα ελέγχει τα στενά. Είναι δεδομένο ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο και έτσι όπως πήγε αυτός ο πόλεμος, νομίζω ότι το Ιράν, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούζ, έδειξε ότι είναι ο κυρίαρχος. Μένει να τελειώσει αυτή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να δούμε μετά, να κάνουμε τον απολογισμό, δηλαδή να δούμε αν αυτές οι 100 και πλέον μέρες του πολέμου έφεραν κάτι για τον Ντόναλντ Τραμπ και για την υπόλοιπη ανθρωπότητα, ή απλά έφεραν πολλά για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους φίλους του που κέρδισαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τα παιχνίδια των αγορών. Έχουμε για τη σύνοδο του G7, όπου θα συζητήσουν όλες τις εξελίξεις προφανώς και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την Μέση Ανατολή και το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων, που είναι ο πληθωρισμός, δηλαδή η ακρίβεια στα προϊόντα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Να δούμε αν αυτό το εργαλείο, αυτό το φάρμακο θα κάνει καλά, θα κάνει καλό στον πληθωρισμό ή όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λύνει το πρόβλημα, δηλαδή η αύξηση των επιτοκίων αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια. Πάντως το μόνο δεδομένο είναι ότι η αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης τώρα και πολύ πιθανό ακόμα μία το επόμενο διάστημα φέρνει αύξηση στη μηνιαία δόση. Δηλαδή, για παράδειγμα, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 15 έτη και επιτόκιο 4%, δηλαδή κειμενόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor πλέον περιθωρίου κάπου στο 4%, φέρνει μια αύξηση 12,6 ευρώ το μήνα, και για ένα αντίστοιχο δάνειο 100.000 ευρώ με 20ετή διάρκεια μια αύξηση γύρω στα 13,3 ευρώ το μήνα. Ενδεικτικά σας το λέω, προφανώς ο κάθε δανειολήπτης ξέρει ή θα ενημερωθεί ποια θα είναι η αύξηση. Μπορεί να μην μοιάζει πάρα πολύ, εντάξει, σου λέει τώρα ένα δεκάρικο πάνω, ένα δεκάρικο κάτω, δεν σωθήκαμε, ή 10 ευρώ πάνω, 15 ευρώ κάτω, δεν μας σώζει. Αλλά αν το μαζέψεις σε όλη τη χρονιά και βάλεις μαζί και τις υπόλοιπες αυξήσεις που έχει φέρει η κρίση της ενέργειας, καταλαβαίνεις ότι τα λεφτά φεύγουν πριν καν καταλάβεις ότι ήρθαν. Βγαίνουμε και μια σεισμική δόνηση στη Μεθόνη, 5,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Εγώ ένιωσα το σεισμό χθες το βράδυ, δεν ήταν τόσο έντονο, δηλαδή ήταν αυτό μεταξύ του όντως κάνει σεισμό ή απλά εγώ κουνήθηκα, ξέρω εγώ. Είδα μετά που βγήκαν τα στοιχεία και κατάλαβα ότι όντως έκανε σεισμό, λίγο μετά τις 9, ανοιχτά σε θαλάσσια περιοχή. Αυτή θεωρητικά είναι από τους καλούς σεισμούς, δηλαδή από τους σεισμούς που εκτονώνει έτσι την ενέργεια και την ένταση, για να μην έχουμε άλλου είδους ζητήματα. Δεν υπήρχαν και προβλήματα. Το παρακολουθούν οι σεισμολόγοι για να δουν την εξέλιξη του φαινομένου και να δουν αν όλα πηγαίνουν καλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Πλούσιο το ρεπερτόριο από αθλητικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ που συνεχίζει να τρέχει. Χθες είχαμε την Γερμανία να κερδίζει 7-1 το Κουρασάο. Ιστορικό το πρώτο γκολ στην πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ για το Κουρασάο. Και μέχρι εκεί νομίζω ότι η εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού της Γερμανίας με το Κουρασάο δείχνει πόσο λάθος είναι αυτό που έχει κάνει η FIFA με τις 16 τιμητικές συμμετοχές χωρών όπως το Κουρασάο και τέτοια που δεν έχουν καμία δυναμική, απλά γεμίζουν το πρόγραμμα, αυξάνουν τα παιχνίδια στα 104 από πολύ λιγότερα που ήταν πριν. Προφανώς ενισχύουν τον πρόεδρο της FIFA για τις επερχόμενες εκλογές να τον ψηφίσουν από το Κουρασάο και από άλλου είδους τέτοιες χώρες. Αλλά ούτε κανένα παιχνίδι που να κάτσεις να το δεις ήταν, ούτε νομίζω βοηθάει την Γερμανία ή κάποια άλλη ομάδα να παίξει και να ενισχυθεί. Αγκαρία ήταν και πολλά με λίγα. Δηλαδή τώρα από ένα σημείο και μετά τους λυπήθηκε η ψυχή μου, τους παίκτες του Κουρασάο. Εν τω μεταξύ, όταν έγινε το 1-1, προηγήθηκε η Γερμανία πάρα πολύ γρήγορα. Λες, εντάξει, εδώ πέρα τώρα θα λήξει 22-1, λες και παίζουμε πόλο. Και μετά από λίγο ισοφαρίζει το Κουρασάο και λες, μπας και γίνει καμιά έκπληξη τώρα εδώ και τρίβουμε τα μάτια μας στο Κουρασάο, βγει καμιά ομαδάρα. Αλλά έβλεπες ότι οι άνθρωποι τώρα δυσκολεύονται να παίξουν τα βασικά. Και φάνηκε με το 7-1 στο Ρελαντί για την Γερμανία. 2-2 το Ολλανδία-Ιαπωνία, το δυνατό παιχνίδι της ημέρας. 1-0 η ακτέγη Αλφαντοστού το Εκουαδόρ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη με την Σουηδία και την Τινησία, με την Σουηδία να κερδίζει 5-1 την Ισία. Σήμερα έχει ακόμα Ισπανία με πράσινο ακροτήρι και Βέλγιο-Αίγυπτο το βράδυ. Προφανώς με τα ξημερώματα, άλλο πράγμα αυτό με τα ξημερώματα τώρα, τόσα παιχνίδια χαμένα που λένε. Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη στη 1 το βράδυ και Ιράν-Νέα Ζηλανδία στις 4 τα ξημερώματα. Πρεμιέρα για το Ιράν που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει. Το Ιράν πάντα έχει καλή ομάδα, παραδοσιακά έχει καλή ομάδα, αλλά να δούμε πώς θα παίξει και τι θα γίνει, γιατί θυμάστε είναι και αυτό το πηγενέλα, γιατί δεν τους αφήνουν να ζήσουν, να μείνουν στις ΗΠΑ της Αμερικής. Εν τω μεταξύ τον διαιτητή που δεν κατάφερε να προσγειωθεί ποτέ, μάλλον κατάφερε να προσγειωθεί αλλά γύρισε πίσω, θα τον αποζημιώσει λέει η FIFA. Ωραία, άντε για τον αποζημίωση. Τώρα όλη αυτή την ξυφτίλα που ζούνε, μάλλον δεν τους πειράζει στην FIFA. Είναι πολύ περίεργο Μουντιάλ, όπως και αν έχει, και από τις ώρες και από το γεγονός ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ, έχει ξεχυλώσει δηλαδή με το πρόγραμμα των παιχνιδιών. Μακάρι να δούμε ωραία παιχνίδια και μακάρι να είναι ένα από τα Μουντιάλ που θα μείνουν για το καλό ποδόσφαιρο και όχι για τα διάφορα περίεργα γύρω-γύρω. Ο τελικός των τελικών, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Σάββατο έγειρε η πλάστηγα προς τους ερυθρόλευκους, δηλαδή το φαβόρι της σειράς των παιχνιδιών. Μετά πήγαν και το γλέντισαν, γιατί είχαν να γλεντήσουν για δύο κούπες, και για το ευρωπαϊκό και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Η γνωστή τοξικότητα, μην το συζητάτε, υπήρχε έτσι κι αλλιώς και εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου και στα ποδητήρια και από εδώ και από εκεί. Να το δούμε κάποια στιγμή, παιδιά, όλο αυτό. Να το δούμε, να συζητάμε περισσότερο για το τι γίνεται στο μπάσκετ και λιγότερο για το τι γίνεται στα ποδητήρια, στα social, στις αναρτήσεις, στα από εδώ, στα από εκεί. Να δούμε λίγο. Είναι κρίμα να έχουμε δύο από τις καλύτερες, αν όχι τις δύο καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και αντί να απολαμβάνουμε τα παιχνίδια, να συζητάμε για μπουνιές που παίζουν μεταξύ τους οι παίχτες στα αποδυτήρια. Δεν θα μπω τώρα στο αν ο Ναν ήταν προκλητικός, αν ο Τζόνς έκανε αυτό, αν ο Βεζένκοφ έκανε εκείνο ή αν ο Τολιόπουλος έκανε το άλλο. Μάτια έχουμε όλοι και βλέπουμε τι γίνεται, ακόμα και αν στην αρχή κυκλοφορούν κομμένα βίντεο έτσι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Κάποια στιγμή κυκλοφορεί ολόκληρο το βίντεο και καταλαβαίνεις τι γίνεται, αλλά ας ασχοληθούμε κάποια στιγμή μόνο με τον μπασκετάκι, ξέρω εγώ, ή μόνο με το ποδόσφαιρο και όχι με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι η έλευση του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, που τον περίμενε μια λοθάλασσα που θα αναλάβει τον Άρη, μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Θα αποκτήσει ανταγωνισμό, θα υπάρξει θεωρητικά μια ακόμα ομάδα που θα τιμά τα χρώματα των ελληνικών συλλόγων στην Ευρώπη, να κάνει ωραίες χρονιές, να έχουν και ανταγωνισμό μεγαλύτερο οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά μόνο για καλό. Και βέβαια τα κορίτσια του πόλου του Ολυμπιακού που κέρδισαν το Champions League, η μεγαλύτερη διάκριση του τελευταίου διαστήματος για τον ελληνικό αθλητισμό, αν το σκεφτεί κάποιος, ακόμα και αν για κάποιους το πόλο δεν είναι και πολύ σοβαρό άθλημα. Σκεφτείτε σε επίπεδο συλλόγων και σε επίπεδο εθνικών ομάδων τι έχει κάνει το πόλο, το ελληνικό πόλο, στην Ευρώπη και στον κόσμο, για να καταλάβετε πόσο μεγάλη δύναμη είμαστε στο ελληνικό πόλο. Πόλο, πισίνα, νερό, θάλασσα, διαγωνισμός με ειστήρια για να πάτε στα νησιά. Να, πώς κάνει το μυαλό τα ταξίδια, είδες. Σωστό. Τρέχει και σήμερα ο διαγωνισμός μας για το διπλό ειστήριο. Δύο ειστήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Πάρα πολύ εύκολα. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε ένα διπλό εισιτήριο για τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η Jets. Εσείς απλά διαλέγετε σε ποιον από όλους θέλετε να πάτε. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επέλεξα ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν τηλεφωνείς στο 211-1088-80, η κυρία Σταυρουλαγιανού σε περιμένει και για το διαγωνισμό αλλά και για τα σχόλια, τις καλημέρες, καλές εβδομάδες, τα προβλήματά σας, ό,τι έχετε τέλος πάντων και θέλετε να το μοιραστούμε. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ και τα συζητάμε όπως έρχονται. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει κάθε μέρα μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μουσικές για την ημέρα όπως σήμερα είπαμε. Σήμερα όλες μας οι μουσικές θα τιμούν τον Μάνο Χατζηδάκη για τα 32 χρόνια από το φεύγιο του μεγάλου ερωτικού.

0: την φροντίδα των ήχων, ώστε να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας, κρυστάλλινα, όπου κι αν είσαστε, και στα διάφορα ηχητικά, σχόλια, παρατηρήσεις, υπενθυμίσεις και όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας σωστός ηχολήπτης όπως ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρη. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Yeah, ήρθα!
9: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
8: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, τις Πέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
17: Θες.
16: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
20: Παραπονιέται.

Παραπολιτικά 90,1. Πρωτοπρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Σήμερα παίζουμε τραγούδια και μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη για να τον τιμήσουμε για τα 32 χρόνια από τον θάνατό του. Από το χειμωνιάτικο ήλιο είναι αυτό. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς, Κυρά του Κόσμου.

Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής προσωπικού οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Απαντεύουν στο τηλέφωνο οι καλοί συνάδελφοι. Αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής γίνεται η κλήρωση. Ένας ή μία τυχερός ή τυχερή θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν το ταξίδι σας για τον προορισμό των διακοπών σας.

0: Παραπολιτικά 90,1 στον αέρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του νόμου Κατσέλη, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα, τι έχουμε να περιμένουμε από τις αλλαγές. Επειδή το συζητάμε όλο αυτό το καιρό, ήρθε η απόφαση, αλλά ακριβώς τι έχει συμβεί κανείς δεν ξέρει, ή για την ακρίβεια ακριβώς πώς θα διαβάσουν τον νόμο αυτοί που πρέπει να τον, μάλλον την απόφαση αυτοί που πρέπει να τον εφαρμόσουν, κανείς δεν ξέρει γι' αυτό. Και ζήτησα από τον κύριο Δημήτρη Σπυράκο, διδάκτορ νομικής, πρώην Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή. Ο άνθρωπος είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του νόμου Κατσέλη, άρα ξέρει καλύτερα από όλους και τον νόμο και, και την ερμηνεία του, αλλά και την ερμηνεία των αποφάσεων. Καλημέρα κύριε Σπυράκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ένα γενικό πριν μπούμε στην εφαρμογή της απόφασης. Ο νόμος Κατσέλη, έτσι όπως ψηφίστηκε, όπως άλλαξε και όπως εφαρμόστηκε, εν τέλει ήταν μια θετική εξέλιξη, ένας καλός νόμος?
1: Αναμφισβήτητα ήταν μια θετική εξέλιξη. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ο μόνος νόμος στη διάρκεια της κρίσης που το μόνο καταφύγιο ώστε ο φιλέτης ήταν οι υπερχρεωμένα νοικοκυριά να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Ενώ δηλαδή είχαμε μια μεγάλη ανατροπή των εισοδημάτων, ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί με την ανάληψη των δανείων πριν τη χρήση και στην κατάσταση στην οποία οι καταναλωτές θα έπρεπε πλέον να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ήρθε αυτός ο νόμος και έδωσε μια ρεαλιστική προοπτική να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να προστατεύσουν την κατοικία τους. Είναι πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι οφειλέτες που βρήκαν καταφύγιο σε αυτό το νόμο. Όπως είπαμε, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε και κανένα άλλο εργαλείο ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Αν θυμάστε, οι τράπεζες εκείνη την εποχή αυτό που προσφέρανε ήταν η δυνατότητα να ρυθμίσεις μεν, αλλά με μεγαλύτερο επιτόκιο. Ουσιαστικά μετέθεταν το πρόβλημα στο μέλλον. Ο νόμος Κατσέλη έδωσε μια ρεαλιστική λύση. Νομίζω ότι και η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα, ότι αυτός ο νόμος πράγματι ήταν λειτουργικός, προστάτευε την κύρια κατοικία, ότι η προστασία της κύριας κατοικίας είναι ένα σπουδαίο, σημαντικό αγαθό, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει και μια αξιοποίηση, αν θέλετε, αυτής της πτωχευτικής διαδικασίας. Ξέρετε, εμείς τότε ένας λόγος που είχαμε καταλήξει στην αναγκαιότητα προστασίας κύριας κατοικίας είναι ότι βλέπαμε ότι οι άνθρωποι δεν θα μπαίνανε ποτέ σε μια διαδικασία ρύθμισης των χρεών τους αν έπρεπε να βάλουν τα πράγματά τους σε μια παλίτσα και να παραδώσουν την κατοικία τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύεται η κατοικία προκειμένου ο φιλέτης να έχει μια δεύτερη ευκαιρία, προκειμένου αυτή η δεύτερη ευκαιρία πραγματικά να είναι ουσιαστική και να αποδίδει μια ρεαλιστική προοπτική.
0: Σωστό. Πάμε στο σήμερα λοιπόν. Βγήκε η απόφαση από τον Άριο Πάγο, πολύ αναμενόμενη η απόφαση. Στόχος ήταν να διευκρινιστεί αν οι τόκοι πρέπει να μπαίνουν στο σύνολο του κεφαλαίου ή στην δόση. Δεν είναι μικρό η διαφορά, γιατί το τελικό ποσό υπολογίζεται εντελώς διαφορετικά, άρα και η τελική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη υπολογίζεται εντελώς διαφορετικά. Θέλετε να μας εξηγήσετε τελικά τι γίνεται με αυτή την απόφαση και την εφαρμογή της?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να πούμε ότι εδώ ο Άριος Πάγος δεν ερχόταν να ερμηνεύσει τον νόμο, αλλά τις αποφάσεις των ειρηνοδικών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είχε να διευκρινίσει τι θέλαν να πούνε οι ειρηνοδίκες με το διατακτικό που είχαν οι αποφάσεις. Και οι αποφάσεις λέγανε ότι θα υπάρχει σταθερή κάθε μήνα απόσβεση του κεφαλαίου, δηλαδή του ποσού, το ποσό της οφειλής που θα έπρεπε να αποπληρώσει, γιατί με τον νόμο Κατσέλη θα έπρεπε να αποπληρώσει την αξία της κατοικίας, αλλά σε ένα βάθος χρόνου. Και έλεγαν οι αποφάσεις ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή απόσβεση του κεφαλαίου και εκτοκισμού της μηνιαίας αυτής δόσης. Αν η οφειλή θα γινόταν επί του κεφαλαίου ή θα γινόταν με τη μορφή ενός, θα ρυθμιζόταν με τη μορφή ενός δανείου, είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σε μια περίπτωση προέρχεται να πληρώσεις τα δύο τρίτα, ας το πούμε έτσι, μιας περίπου μιας οφειλής αν γινόταν επί της δόσης, και τα δικαστήρια είχαν ακολουθήσει μια τέτοια διατύπωση που ήταν καθαρό ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει η τραπεζική προσέγγιση, δηλαδή η τραπεζική προσέγγιση της τοκοχρεωτικής αποπληρωμής ή της χρεωτικής αποπληρωμής, γιατί προϋπόθεται ότι συγχρόνως θα βάζεις τόκους για όλο το κεφάλαιο. Ο Άριος Πάγκος ήρθε και είπε ρητά ότι η απόφαση, οι αποφάσεις θέλουν να αποστασιοποιηθούν από την τραπεζική πρακτική. Εδώ το δικαστήριο δεν προβαίνει σε μια αναδιάθρωση δανείου, αλλά διαπλάθει το ίδιο τους όρους με προσήλωση στο σκοπό της διάσωσης της κύριας κατοικίας και καταλήγει ότι θα πρέπει να υπάρχει ο τόκος να επιβάλλεται με μια προσάξιση στον τόκο, με μια προσάξιση στη δόση του κεφαλαίου, mm-hmm. που οδηγεί σε μια πολύ πιο σημαντική ανακούφιση, λέγοντας ότι δεν είναι ο σκοπός, έτσι, γιατί το τονίζει αυτό εδώ, να αποκομίσει μέσα από τον τόκο κέρδος ο πιστωτής, όπως συμβαίνει mm-hmm. σε μια άλλη απόφαση.
0: Αυτό μοιάζει εξαιρετικά απλό για το τι λέει το

0: πάει να πει ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από τον ίδιο τον Άριο Πάγο και δεν θα χρειαστεί χιλιάδες δανειολήπτες να πηγαίνουν στα δικαστήρια προκειμένου να ζητούν να τους επιβεβαιώσει στην περίπτωσή τους ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης με μια προσάυξηση του κεφαλαίου της δόσης με το επιτόκιο.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα που θα έπρεπε να τεθεί είναι συνεπώς ότι πώς θα διευκολύνουμε την εφαρμογή της απόφασης, πώς θα παράσχουμε τη σωστή ενημέρωση στους καταναλωτές με τα νέα δεδομένα, ώστε να μπορεί να γίνει ένας σωστός υπολογισμός και κυρίως στις περιπτώσεις που υπήρχε έτσι η καταβολή ενός μεγαλύτερου ποσού ή υπήρχε μια απόκληση να προσδιοριστεί εν πάση περιπτώσει ποιο είναι το επιπλέον το οποίο καταβλήθηκε ώστε να συμψηφιστεί. Θα μπορούσε να συμψηφιστεί ή να πετύσει και ο δανειολήπτης να επισταθεί. Αλλά εγώ θα έλεγα το πρωτεύον, γιατί μιλάμε για ρυθμίσεις που κρατάνε 20 χρόνια και πλέον καμία από αυτές δεν έχει εξυπηρετηθεί. Έχει ένα μεγάλο ορίζοντα εξυπηρέτηση μπροστά της. Ήταν σημαντικό λοιπόν, νομίζω και για τα δύο μέρη, να υπήρχε μια συνεργατική προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε ό,τι έχει καταβληθεί επιπλέον να συμψηφιστεί και να προκύψει
1: μείωση κεφαλαίου.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αισιοδοξία και η προσδοκία εφαρμογής ανατράπηκε, καταρχήν θα έλεγα ότι ανατράπηκε από αναφορές καταρχήν του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πρέπει να τηρηθεί μια ισορροπία στην απόφαση ως αν να υπάρχει ακόμη μια εκκρεμότητα, δηλαδή ότι θα πρέπει να δούμε και την ευστάθεια του συστήματος και τα λοιπά και όχι
1: μόνο η ευστάθεια του συστήματος που δεν παρέχει ευστάθεια στα νοικοκυριά.
0: Αυτό τώρα, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για την ευστάθεια του συστήματος ή για τον Ηρακλή. Ξέρουμε ότι αυτές είναι ένα μικρό μέρος. Οι απαιτήσεις αυτές είναι ένα μικρό μέρος των απαιτήσεων που έχουν μεταβιβαστεί στα funds.
1: Κύριε Σπυράκο,
0: τα funds έχουν μια μεγάλη δεξαμενή δανείων και την οποία να τη λύσουν.
1: Τα οποία τα έχουν πάρει πάρα πολύ φτηνά και πάλι κερδισμένα είναι. Ας μην το συζητήσουμε τώρα όλο αυτό πώς έχει γίνει.
0: Από την άλλη, βέβαια, ήρθαν και οι σέρβισε ή οι τράπεζες, οι οποίες διέδιδαν μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στην απόφαση. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, χωρίς τεκμηρίωση, γίνεται λόγος για κύκλους. Είναι φανερό ότι κάποια σημεία της απόφασης έχουν απομονωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τεκμηριωμένη αμφισβήτηση
1: της
0: προσέγγισης που έκανε ο Άριος Πάγος. Αντίθετα, είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου ότι αυτό το οποίο λένε ανήκει στη μειοψηφία της απόφασης. Η μειοψηφία της απόφασης λέει ότι θα πρέπει να τοκίζεται ένα κεφάλαιο και αυτό το οποίο υποστηρίζουν, δηλαδή ότι κάθε δόση θα πρέπει να τοκίζεται από την αρχή μέχρι το χρόνο που αποπληρώνεται, οδηγεί στον εκτοκισμό, στην τοκοφορία όλου του κεφαλαίου αδιαλείπτως, κάτι το οποίο ρητά. Ο Άριος Πάγος ήθελε να αποστασιοποιηθεί. Ήθελε να έχουμε σταθερές δόσεις.
1: Λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό.
1: Όχι, για να δούμε αν θα εφαρμοστεί ή όχι η απόφαση. Αυτό
0: η απόφαση θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστεί σε ένα κλίμα αντιδικίας ή θα διευκολύνουμε όλοι να υπάρξει ένα καλύτερο κλίμα ως προς την εφαρμογή της, ώστε και οι δανειολήπτες να μην έχουν επιπλέον κόστος, αλλά και οι τράπεζες και οι σέρβισες να μην έχουν περαιτέρω εμπλοκές που θα μπορούσαν να διασαλέψουν αυτή την εξυπηρέτηση της αποπληρωμής.
1: Σαφές.
0: Αυτό είναι το προέχον. Ασφαλώς και θα πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση. Δεν κάναμε μια πιλωτική δίκη για να στείλουμε τους καταναλωτές στα δικαστήρια, αλλά για να επισπεύσουμε την αντιμετώπιση.
1: Να περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και θα μιλήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα για να δούμε πώς έχει πάει η εφαρμογή και η υλοποίηση της υπόθεσης και της απόφασης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε
1: Κλώσο. Καλή σας ημέρα, Δημήτρης Πυράκος, διδάκτορ νομικής, πρώην Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του νόμου Κατσέλη. Περιμένουμε, μένουμε και περιμένουμε. Είπαμε σήμερα, τιμούμε τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη.

Και 32 χρόνια από τον θάνατό του. Αυτό είναι η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων από τον Σον Φίλιπς. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων του Χατζηδάκη δεν πρωτοακούστηκε στην μουσικοθεατρική παράσταση Πορνογραφία του 82. Στην πραγματικότητα, το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 70 στη Ρώμη για τη μοναδική ταινία που σκηνοθέτησε ο Κρόουθερ με τίτλο Martyrs Tale και πρωταγωνίστρια η Κατίνα Παξινού. Τραγουδιστής και στιχουργός ήταν ο Σον Φίλιπς. Ακούμε Σον Φίλιπς, πάμε στις διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Γλυκό χάραξε ήδη, ο ήλιος είναι ήδη φωτεινός και ο ουρανός γαλανός και το θερμόμετρο στα ψηλά του αρχίζει και σκαρφαλώνει σιγά σιγά. Θα έχει καύσονες γύρω γύρω στην Ευρώπη, θα ζεστάνει και εδώ ο καιρός, μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι.
1: Σε λίγο πια θα φέξει, θα θυλώνει αυγή.
0: Εμείς μεταξύ της ειδησιογραφίας και των δύσκολων και λιγότερων εύκολων ειδήσεων θυμόμαστε το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη για τα 32 χρόνια από τον θάνατό του, γεννημένος τον Οκτώβριο του 1925, 23 Οκτώβριο του 1925, 69 ετών έφυγε, 15 Ιουνίου του 1994. Αυτά είναι τα κινηματογραφικά του Μάνου Χατζηδάκη, από το Κλωτσοσκούφι μέχρι και το Ποτέ την Κυριακή. Από το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ 30 σπάνιες ερμηνείες 1955-1965 του 1983 είναι η Νέα Τηλαβάρα με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Η ώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
11: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
13: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ η τελετή υπογραφής θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί κατά 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σε σχέση με την τύχη των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Για τους περισσότερους από τους βουλευτές δεν φαίνεται να έχουν προκύψει στοιχεία ενοχής, εξέλιξη που οδηγεί στην απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι 2 ή 3 θα παραπευθούν σε δίκη, καθώς ζημίωσαν με 5 έως 6.000 ευρώ το δημόσιο. Εντός εβδομάδας λίγη προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμπλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπάστα εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσουν θέμα ηγεσία στο κόμμα. Στα μαθήματα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάσεων θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. 4 νεκροί, ένας άνδρας και 3 γυναίκα εντοπίστηκαν μετά από φωτιά μέσα σε κοντέινερ στην πόλη της Κόνιτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια που έμεναν στο κοντέινερ. Η πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρονται 29 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου έχουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου το φόρο που τους αναλογεί. Από αύριο και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση θα είναι 2%. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Αφορά παλιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Στη διεθνή ενημέρωση, ευρείας κλίμακας ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε το Κίεβο και το Χάρκοβο. Στα αθλητικά, ο βετεράνος Γερμανός Χαφ Σάμι Κεντήρα επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει ρόλο στο προπονητικό επιτελείο του Ζωζέ Μουρίνιο. Η Τότεναμ επεκτείνει ως το 2030 το συμβόλαιο του Πέδρο Πόρο.
14: Ο καιρός.
15: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
14: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
15: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Με έδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Rally 1, θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρα.
16: χιλιόμετρων σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Linicon Sports Park, όπου η Eco Super Special Stage θα φέρει δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολις έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
17: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
18: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
16: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
19: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. 15 του Ιούνιου 2026. Για έλα στα συγκαλά σου και έλα στα σήμερα. 2026 το ημερολόγιο. Με τον πόλεμο να μοιάζει να πηγαίνει προς το τέλος του. Τώρα η ευχή μας είναι αυτή, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως η εικόνα και οι πληροφορίες είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου, με τα στενά του Ορμούζ θεωρητικά να είναι ανοιχτά, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά του Ιράν να μην είναι απειλητικά, και ένα παρασκήνιο που δείχνει ότι ακόμα μέχρι τουλάχιστον τις 19 του Ιούνιου που θα υπογραφεί η συμφωνία έχουμε αρκετά στάδια να περάσουμε. Νομίζω ότι το μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ, όπου ο Νετανιάχου μοιάζει να μην είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι υπάρχει ένα deal. Cool 15 Ιουνίου 2026, 15 Ιουνίου 1994 όταν έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Σήμερα τα τραγούδια και οι μουσικές είναι αφιερωμένες στον Μάνο Χατζηδάκη. Ακούσαμε Nat King Cole, In the Cool of the Day, μια συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με την MGM, όπου είχε γυρίσει την ταινία In the Cool of the Day σε σκηνοθεσία του Stevens. Μεγάλη επιτυχία τότε. Ο Nat King Cole είχε τραγουδήσει το τραγούδι των τίτλων.

Μάνος Χατζηδάκης τραγουδήθηκε σε όλες τις γλώσσες, σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Από τις πιο ωραίες ιστορίες είναι αυτή με την Λάλα Άντερσον, που ο συνθέτης πάντα θαύμαζε και τελικά τη γνώρισε τυχαία το 1961 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Τον γοήτευσε η γερμανική φωνή της, ειδικά στην κατοχή, όταν άκουγε την Λίλι Μαρλέν, την ιστορία ενός κοριτσιού που κάθε βράδυ πήγαινε στους στρατιώτες. 20 χρόνια αργότερα, όταν η Ευρώπη τραγουδούσε τα δικά του παιδιά του Πειραιά και τον κάλεσε Φραγκφούρτη, έγινε η συνάντηση. Έτσι διηγήθηκε ο συνθέτης. Από την ώρα που κατέβηκε από το αεροπλάνο, συνέχεια βρισκόταν πλάι μου μια κυρία με λευκή και γκρίζα γούνα που χαμογελούσε και της μιλούσαν όλοι με σεβασμό. Σε μια στιγμή ακούω να τη ρωτάει ένας ρεπόρτερ: «Και εσείς, κυρία Άντερσεν, μετά την Λιλί Μαρλέν, κάνετε την πιο μεγάλη επιτυχία σας με το «Ένα καράβι έρχεται»?» Έτσι έλεγαν τα παιδιά του Πειραιά στη Γερμανία. Διακόπτω τη συζήτηση και τη ρωτάω μπρος στα μικρόφωνα των ραδιοφωνικών σταθμών αν είναι η Λάλε Άντερσεν. «Μα φυσικά είμαι», μου απάντησε γλυκά. Τότε αρχίζω να διηγούμε όλη την ιστορία μου από την κατοχή. Και γίναμε φίλοι και το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και στη Γερμανία.

Σας θυμίζω, ή μάλλον σας υπενθυμίζω, ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο της E-Jets προς τους 50 προορισμούς που ταξιδεύουν τα καράβια της E-Jets και μπορείτε να συμμετέχετε τηλεφωνώντας στο 211-1088-80, αφήνει το όνομα και τηλέφωνο, και στο τέλος της εκπομπής απλά κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή της ημέρας.

Δεν ξέρω αν για τα ελτά ισχύει το ποτέ την Κυριακή ή ποτέ όλες τις ημέρες, για το αν μπορεί να φτάσει το γράμμα στο προορισμό του. Θυμάστε τι έχει γίνει τώρα με τα ΕΛΤΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι κλείνανε κάποια καταστήματα, η αναδιάρθρωση του οργανισμού, των ταχυδρομείων, με στόχο τι άλλο, να πάνε καλύτερα, να εξοικονομηθούν πόροι, να μπορεί να δουλεύει καλύτερα ο οργανισμός, να φτάνουν τα γράμματά μας στην ώρα τους, διάφορα τέτοια βαρύγδουπα που συζητάμε πάντα όταν θεωρητικά υπάρχει κάπου παρέμβαση με μαχαίρι συνήθως, δηλαδή κλείνουμε πολλά για να μπορούμε να το λύσουμε. Σήμερα τα νέα έχουν ρεπορτάζ όπου δείχνουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, μια επιστολή όπου ζητούν εθελοντές υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα, διότι δεν υπάρχουν, λέει, υπάλληλοι. Τελικά παρακαλούν τους εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που έχει κλατάρει. Το ρεπορτάζ είναι του καλού συναδελφού Κωνσταντελέζου και δείχνει πως έχουν απογυμνώσει τα ΕΛΤΑ, αντί να τα ενισχύσουν, τα έχουν κάνει να είναι όλο και χειρότερα καθημερινά. Ποιος κερδίζει άραγε από αυτό, το ότι τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να είναι σοβαρός οργανισμός? Τα ταχυδρομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, τα δημόσια ταχυδρομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, ή μάλλον, ας μην το πω, στην προηγμένη Ευρώπη, είναι από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς.

Αυτή είναι η Μπρεντάλη που τραγουδάει την τεράστια επιτυχία και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, από τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Ήδη ο Παναγιώτης Χάλαρης δήλωσε το καλύτερο τραγούδι μακράν του, του δεύτερου, όπως λέει, από τον Μάνο Χατζηδάκη, το Λαλόν Εμάι.

0: κυρία Ελενητάκα, σας περιμένει στο 211-1080-880. Είτε θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, είτε απλά να πείτε τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς είναι στις μουσικές επιλογές και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μερικά τραγούδια. Και εγώ, όπως τα σημερινά, που τα αφιερώνουμε όλα στον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου φροντίζει τους ήχους. Και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χαράλαμπος Γκότσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να συζητήσουμε την εξέλιξη μετά από 100 και πλέον μέρες πολέμου και την επόμενη μέρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Θα το πετύχει ή όχι? Καλημέρα κύριε Γκότση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Εκμεταλλεύομαι και την εμπειρία σας ως πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς για να μου πείτε την άποψή σας, αν μπορούν να ελεγχθούν οι αγορές, αν μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια, αν μπορεί να συντονιστεί όλο αυτό με μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυξάνοντας έστω και κατά 0,25 μονάδες βάση στα επιτόκια.
1: Κοιτάξτε, επί τη συγκεκριμένη τώρα, γιατί το μεγάλο θέμα σήμερα είναι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ξεκίνησε μία, όπως θα λέει και ο κύριος Τραμπ, μία όμορφη εβδομάδα.
0: Ναι, θα πάμε στο τι σημαίνει αυτό. Αλλά,
1: σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, ήδη η άποψη δική μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι η αύξηση των επιτοκίων δεν μπορεί να επηρεάσει τις αιτίες οι οποίες δημιουργούν το θέμα του πληθωρισμού, που είναι στην ουσία αυτά τα οποία προσδοκούμε τελικά ότι παίρνουν σιγά σιγά, ότι θα πάρουν κάποιο τέλος, διότι με την αύξηση των επιτοκίων μπορεί κανείς να έχει αποτέλεσμα μόνο εφόσον πρόκειται για ένα πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από την αυξημένη ζήτηση στην αγορά, δηλαδή όταν υπάρχει πλεονάρουσα ρευστότητα στην αγορά η οποία πιέζει την προσφορά προϊόντων η οποία χωλαίνει, και γι' αυτό το λόγο αυξάνονται οι τιμές, γιατί οι καταναλωτές στην ουσία ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα μπορέσει να αποκτήσει το προϊόν προσφέροντας μεγαλύτερη τιμή. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί λοιπόν ο πληθωρισμός, ο προερχόμενος από τη ΔΕΔΑ. Έχουμε λοιπόν πληθωρισμό στην ουσία κόστους και κερδών αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ακουμπήσει μια αύξηση των επιτοκίων, και γι' αυτό θα έλεγα, τουλάχιστον εκ των υστέρων, αυτό που γράψαμε εμείς εκ των προτέρων, mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή, θα πρέπει να κρατήσει μια ευελιξία ως προς τις επόμενες αποφάσεις, διότι το timing που επέλεξε κατά την άποψη δεν ήταν καλό, και φάνηκε τελικά και από τις εξελίξεις ότι δεν ήταν καλό το timing, ναι, για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Παρότι κάτι έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δείξει τελικά ότι δεν προσχωρεί στην άποψη ότι θα πρέπει να ζήσουμε με τις πληθωριστικές προσδοκίες και για το επόμενο μέλλον, ναι, το οποίο θα κατέτρωγε βέβαια την αξία του ευρώ, του νομίσματος, για το οποίο ευθύνεται, αν θέλετε, κατά τη βασική της αποστολή η Κεντρική Τράπεζα να προστατεύσει.
0: Σωστό. Θεωρητικά η ακρίβεια που ζούμε και αυτή την περίοδο είναι ακρίβεια εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που περνάμε αυτή τη φορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως περάσαμε πριν από μερικά χρόνια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εάν υποθέσουμε ότι όντως όλα αυτά που συζητάμε τις τελευταίες ώρες ισχύουν, δηλαδή όντως είναι κοντά σε μια τελική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ότι όντως δεν θα δυναμητήσει αυτή την προσπάθεια το Ισραήλ, και ότι στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας που θα βάζει το πλαίσιο των συζητήσεων για τις επόμενες 60 ημέρες, μπορούμε να πούμε ότι θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα σε μια κανονικότητα που να θυμίζει την 27η του Φλεβάρη, δηλαδή πριν από τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, σήμερα βλέπετε ότι οι αγορές κάνουν πάρτι. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι αποτιμούν θετικά την εξέλιξη, γιατί έχει επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου στα προπολέμου επίπεδα, τα $83. χωρίς να υπάρχουν, αν θέλετε, πάρα πολύ δυνατά σημεία σε αυτά τα 14 τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία βέβαια δεν έχουν επισημοποιηθεί. Δεν υπάρχει κανένα γραπτό κείμενο αυτή τη στιγμή για τη συμφωνία. Που είναι, θα έλεγα, ο λόγος για τον οποίο έγινε υποτίθεται αυτός ο πόλος, δηλαδή τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα και με τους βαλιστικούς πυράβλους. Αυτά έχουν μείνει τελείως απ' έξω, δεν αναφέρονται πουθενά στην ουσία, για να διευθετηθούν τα σημαντικότερα σημεία στο μέλλον.
0: Προφανώς, γιατί είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα που έχουν να συζητήσουν οι δυο τους για το πώς θα διατυπωθούν, έτσι ώστε να μην μοιάζει κανένας να χάνει, αλλά και κανένας να κερδίζει, μάλλον.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια, τη διεθνή κοινότητα την ενδιαφέρει πιο πολύ το να ανοίξουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες τα στενά και να ομαλοποιηθεί η ροή των ενεργειακών πηγών από την περιοχή και όχι μόνο. Είναι γνωστό ότι έχουμε υποστεί μεγάλα χτυπήματα στην προσφορά πολύ σημαντικών αγαθών, όπως είναι και τα λοιπάσματα και ούτω καθεξής. Και κάτι το οποίο βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι εάν προχωρήσει αυτή η συμφωνία τελικά, ότι θα υπάρξει μια ομαλότητα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάποιοι να έχουν πάρει το μαθημά τους ότι με τα όπλα δεν γίνονται τα προβλήματα τελικά.
0: Ναι, σωστό.
1: Βεβαίως. Νομίζω αυτό είναι το γενικό σχέδιο και από τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στην περιοχή μετά από αυτή τις 100 ώρες και τόσες ημέρες ώστε να πει κανείς ότι διορθώθηκαν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το μέλλον της περιοχής. Αν υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι ότι τουλάχιστον οι χώρες οι οποίες εκτατώνται από τα ορυκτά καύσιμα, όπως είναι η Ελλάδα και εν πολλής και η Δυτική Ευρώπη, ότι έχουν πάρει ένα μάθημα για να προσπαθήσουν να αλλάξουν το ενεργειακό τους μείγμα, δηλαδή να προχωρήσουν σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αντικαταστήσουν έτσι εν πολλής ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον από την εξάρτηση στην οποία έχουμε από τα ορυκτά καύσιμα και κυρίως βέβαια από εκείνη την περιοχή η οποία ούτως ή άλλως έχει δημιουργήσει πάρα πολλές κρίσεις στο παρελθόν. Και βέβαια και για να είναι ολοκληρωμένοι αυτή η τοποθεσία, να στραφούμε πλέον γενικότερα σε ειρηνικούς σκοπούς ό,τι αφορά τις συνεργασίες των λαών.
0: Ναι, ωραία είναι όλα αυτά. Τα συζητάμε μεταξύ μας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουμε μεγάλες πιθανότητες να τα δούμε έτσι όπως λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη δείχνει να συνεχίζει σε έναν δρόμο που την κάνει όλο και πιο αδύναμη απέναντι σε κρίσεις ή απέναντι στις αποφάσεις των υπολείπων. Όχι μόνο γιατί πρακτικά, εντάξει, δεν παράγει πολλή ενέργεια η ίδια, πρώτες ύλες δηλαδή, για να πεις ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά συνεχίζει να μην μπορεί να συγχρονιστεί, να αντιμετωπίσει γρήγορα τα ζητήματα, να έχει κοινή γραμμή.
1: Και όχι μόνο, κύριε Κλωσά, δείχνει και μια πολεμοχαρή διάθεση, θα έλεγα, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι που μας ξενίζει, κυρίως με αφορμή το ουκρανικό πρόβλημα και γι' αυτό βλέπετε ίσως επικοινωνιακά γίνεται αυτό για να αυξηθούν χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις από το κοινό οι αμυντικές δαπάνες εις βάρος βέβαια των κοινωνικών δαπανών και των ταμείων συνοχής. Άρα λοιπόν όντως ας ελπίσουμε να αφυπνιστεί και η Ευρώπη. Είδαμε βέβαια έχουμε μια καλή είδηση ότι οι τέσσερις μεγάλες χώρες προτίθεται να άρουν τις κυρώσεις έστω και σταδιακά απέναντι στο Ιράν, ακολουθώντας λίγο πολύ και την αποδέσμευση την οποία υπόσχεται κύριος Τραμπ των Ιρανικών κεφαλαίων στα 24 δισεκατομμύρια αυτά, εκ των οποίων τα 12 στο ξεκίνημα και τα 12 προς το τέλος έτσι του διμήνου. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια θετικά στοιχεία, αλλά το θετικότερο ίσως είναι Δεν σας έλεγα για...
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Σήμερα τιμούμε τον Μάνο Χατζηδάκη από την αρχή της εκπομπής με τραγούδια και μουσικές του. Το 1962 το θέατρο Μετροπόλιταν φιλοξένησε την παράσταση Οδός Ονείρων σε μουσική του Μάνο Χατζηδάκη και σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού με πρωταγωνιστές του Δημήτρη Χόρν, Ρένα Βλοχοπούλου. Την ίδια ακριβώς εποχή, στο ακριβώς απέναντι θέατρο, το Πάρκ, ανέβηκε το έργο Όμορφη Πόλη του Μίκη Θοδωράκη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Καβγιάννη. Ο Χατζηδάκης άλλωστε, όπως έγραψε ο ίδιος ο Μίκης, ήταν μια αυθεντία, μια μοναδική περίπτωση ανθρώπου που σε καθήλωνε μονάχα με ένα βλέμμα. Πριν φύγουμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One, ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερο στο ES1 Go Retail. Φεύγουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Νο.
6: Τότε...
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται. Για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

στην περίφημη διάλεξη του Μάνου Χατζηδάκη και το Ρεμπέτικο στο θέατρο τέχνης το 1949, μία από τις διαλέξεις που, όπως λένε οι ιστορικοί της τέχνης, άνοιξαν τον δρόμο για το Ρεμπέτικο ώστε να ξαναμπεί στα σαλόνια, από εκεί που κάποιοι το είχαν υποβαθμίσει ως μουσική πρεζάκιδων και πώς το λένε, ανθρώπων που είναι πολύ κοντά στην παρανομία. Ο Χατζηδάκης δεν δίστασε να πει ότι η μελωδική γραμμή της αρχόντισσας του Τσιτσάνη είναι αφάνταστη σε περιεκτικότητα και σε λιτότητα που πλησιάζει τον Μπαχ.

32 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης και εμείς τον θυμόμαστε ανάμεσα στις ειδήσεις, στην επικαιρότητα, τα δύσκολα, τις συμφωνίες, τα 14 σημεία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Εμείς θυμόμαστε τις μουσικές και τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, που όπως είχε πει, η τέχνη του τραγουδίου αποτελεί κοινωνικό λειτουργήμα. Η τέχνη υπάρχει διότι αναμένει τη λειτουργία του ανθρώπου, του κινητοποιεί τις ευαισθησίες του, τις αληθινές του ευαισθησίες, όχι τις επίκαιρες ή τις τις πολύ εύκολες. Η τέχνη συμπληρώνει τον άνθρωπο, τον βοηθά να αισθανθεί έστω και για λίγο προς τα που πρέπει να τίνει η μεγάλη τέχνη, ενώ είχε πει ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης.

Αυτό είναι από τον σκληρό Απρίλιο του 45. Ο Μάνος του άρεσε πάρα πολύ να παίζει ρεμπέτικα, αλλά με τον δικό του τρόπο. Τα 14 σημεία της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν έχουν βγει στην δημοσιότητα, δημιουργούν την αίσθηση ότι θα μπορούσε όντως να καταλήξουν σε μια συμφωνία, εφόσον μέχρι την Παρασκευή, όπου θεωρητικά θα μπουν οι υπογραφές στην Ελβετία για να ξεκινήσουν μετά 60 μέρες διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία, υπάρξει προσέγγιση στα μεγάλα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπου είναι δεδομένο ότι η Τεχεράνη δεν έχει καταλήξει σε ένα οριστικό πλαίσιο μέχρι τώρα, και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι αν δεν καταλήξει τις επόμενες εβδομάδες σε μια συμφωνία, τότε θα υπάρξουν νέα μέτρα πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Ο ναυτικός αποκλεισμός, για παράδειγμα. Θεωρητικά, οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν κανονικά. Δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος. Θα διασφαλιστεί ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι μόνιμα και ελεύθερα, χωρίς διόδια. Όλο αυτό όμως θα κριθεί στην συζήτηση που θα γίνει στην συνέχεια. Παράλληλα, θεωρητικά θα υπάρξει και αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων, αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, κεφάλαια που τα θέλει το Ιράν για να αποκαταστήσει τις ζημιές του πολέμου, αλλά και να ξαναβάλει μπροστά την οικονομία της. Το μεγάλο ερώτημα είναι η επόμενη μέρα στον Λίβανο. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμα σχολιάσει τη συμφωνία. Ο Τραμπ έχει επικρίνει ανοιχτά επίσημα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον πολύ δύσκολο τύπο μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στη Βηρητό την Κυριακή, πριν γίνει γνωστή η είδηση για την συμφωνία. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ, δήλωσε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ότι και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Βέβαια, άκουσε και κάτι γαλλικά ο Νετανιάχου, θεωρητικά εξαιτίας της επιμονής του να συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Αυτό είναι το βάλς του καλοκαιριού του Μάνου Χατζηδάκη από το δίσκο «Μουσική για δύο ταινίες» του Γιώργου Πανουσόπουλου. Κίνηση έξω, θα έλεγα ότι κανονική για την ώρα. Πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, πρόβλημα στην έξοδο της Αθηνάς, της Αθηνάς λέω, αϊντε, της Αθηνών, πρόβλημα στην έξοδο στο Σκαραμαγκά. Γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, όχι συγκλονιστικά πράγματα, αλλά

Ναι, Κατεχάκη, όπως κίνηση έχει και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το, μπορώ να σας πω, το ύψος του Χαλανδρίου.

και εδώ είναι η μαγική πόλη του Μανουχατζηδάκη στα 30 νυχτερινά. Πριν σας οδηγήσει η μαγική πόλη και μας οδηγήσει σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future. Από φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 5.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Επίσης, να σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Το 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για λίγο ακόμα, γιατί μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις θα ανακοινώσουμε το ποιος είναι ο τυχερός για το διπλό εισιτήριο που θα ταξιδέψει δωρεάν με SeaJets σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της SeaJets.

0: γίνει ρε διαιτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διαβάστε στην απογευματινή πυρηνικά ορμούς και κυρώσεις στο προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βαθιά ανάσα για τον πλανήτη. Το σχέδιο του Μαξίμου για προεκλογή.

0: πολεμική περίοδο μακράς διαρκείας. Ετοιμοπόλεμος ο μηχανισμός για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Μάχη για τα ασημικά της Κουμουντούρου. Στα Κάγκελα Παπάς Πολάκης Ντούρου. Μετράει αντίστροφα ο Φάμελος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου Ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια για 25.000 κλειστά σπίτια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Με την επικαιρότητα να τρέχει και τις ειδήσεις που περιμένουμε περισσότερο απ' όλα να είναι τι άλλο, την εκεχηρία και την λήξη του πολέμου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, όπως κάθε Δευτέρα έτσι και σήμερα, ο Γιάννης θα μας δώσει εικόνα για την οικονομία της τσέπης, του πορτοφολιού μας, την οικονομία που πρέπει να κάνουμε, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Και πριν πούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει, να πούμε ότι επειδή ξεκινά σήμερα το ανακαινίζω,
0: ναι.
1: Είναι ανακαινίζω, δεν είναι ανακαινίζω νοικιάζω, γιατί έχουν δικαίωμα και οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες σε αυτό το πρόγραμμα. Και δεύτερον, ξεκινάει σήμερα η πρώτη φάση, όπου θα μπορούν να μπουν μέσα με κωδικούς τάξης στην πλατφόρμα Ανακαινίζω και να επιλέξουν το ακίνητο ιδιοκτησίας το οποίο θα βάλουν στο πρόγραμμα. Αυτή η πρώτη φάση είναι επιλεξιμότητας ακινήτου.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, τελειώνει η πρώτη φάση, παίρνουμε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και από Σεπτέμβρη πλέον θα μπούμε στη δεύτερη φάση που είναι η ανακαίνιση της κατοικίας, η οποία θα είναι ή ιδιοκατοικούμενη, επαναλαμβάνω, ή κλειστή, η οποία θα δοθεί σε μακροχρόνια μίσθωση, γιατί απαγορεύεται.
0: Και πολύ καλά το διευκρινίζεις, γιατί κάποιοι έχουν μπερδευτεί, νομίζουν ότι από Σεπτέμβρη πρέπει να το κάνουν και όχι από τώρα. Τώρα πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται, να περάσουν την πρώτη φάση και μετά να συνεχιστεί η διαδικασία ως έχει. Τώρα, επειδή οι λογαριασμοί είναι πολλοί και οι λογαριασμοί τρέχουν από παντού, ειδικά στο ρεύμα, έχουμε μια κουβέντα και από τις ίδιες εταιρείες, το παιδιά βγάλετε από πάνω μας τις χρεώσεις τρίτων, γιατί φουσκώνει ο λογαριασμός από πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το κόστος του ρεύματος και νομίζουν ότι απλά εμείς ακριβένουμε το ρεύμα.
1: Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πρέπει να φτιάξουν το δικό τους το προφίλ ότι δεν είναι όλα τα χρήματα δικά μας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Αλέξανδρε, γιατί υπάρχουν 3 δισεκατομμύρια περίπου ανίσπρακα από αυτές τις εταιρείες, τα οποία ίσως να είχαν εισπραχθεί ή το σύνολο ή μέρος αυτών, αν σε περίπτωση πήγε διαχωρισμός. Γιατί κάποιος που έρχεται ο ενιαίος λογαριασμός και έχει μέσα δημοτικούς φόρους, τέλη, δίκτυα, ΕΡΤ και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πληρώσει το σύνολο του λογαριασμού. Αν ήταν ξεχωριστά λογαριασμός ρεύματος με τους λογαριασμούς των υπόλοιπων χρεώσεων, ίσως να έχει τη δυνατότητα πλέον να το πληρώσει.
0: Σωστό.
1: Έτσι λοιπόν πιέζουν οι πάροχοι τους να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης σε κεντρικό επίπεδο δίνει κατεύθυνση να διαχωριστεί ο λογαριασμός του ρεύματος με τον λογαριασμό των άλλων χρεώσεων.
0: Mm-hmm.
1: Η Γερμανία ήδη έχει αφαιρέσει τις χρεώσεις χρήσης δικτύου και τις μετέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι Βρυξέλλες επίσης προωθούν μείωση φορολογίας στον ηλεκτρισμό και απαλληφή των πρόσθετων φόρων ή εισφορών. Και να θυμίσω ότι Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία είμαστε οι μόνες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε τέλη υπέρ της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Ναι. Εδώ εμείς δεν έχουμε και στήριξη δημόσια τηλεόραση παρά τα τέλη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να γίνει αναλυτικά. Τώρα, ενώ θεωρητικά έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν για τα συμβόλαια υγείας, ότι θα υπάρχει ένας συντελεστής που θα σχετίζεται με τον πληθωρισμό για να μην αυξάνει ο καθένας όσο θέλει τα συμβόλαια υγείας, αυτό θα ήταν γύρω στα 7%, βλέπουμε ότι υπάρχουν κρυφές χρεώσεις που εκτινάσουν στην πραγματικότητα την αύξηση των ασφαλίστρων.
1: Βεβαίως. Και αυτές οι κρυφές χρεώσεις, ειδικά για τα ισόβια συμβόλαια, είναι ένας τρόπος για να αποτρέψουν τον κόσμο να συνεχίσει τα ισόβια συμβόλαια και να πάει σε ετήσια ανανεώσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό και μάλιστα υπάρχει και μπόνους σε ασφαλιστές αν πείσουν τον ασφαλιζόμενο να εγκαταλείψει το ισόβιο, είναι γιατί τα ισόβια συμβόλαια, τα πολύ παλιά συμβόλαια, έχουν πολύ καλύτερους όρους από ό,τι έχουν τα συμβόλαια αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα στην αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα πλέον οι εταιρείες να θέλουν εντός εισαγωγικών λέξη να ξεφορτωθούν αυτά τα συμβόλαια. Έτσι λοιπόν αυξήσεις από 8,5% και 13% εμφανίζουν τα συμβόλαια αυτά. Φτάνουν ακόμα και στο 30% σε περίπτωση που συμπληρώσει κάποιος το 70ο έτος της ηλικίας και θα τεθούν σε ισχύ από πρώτη έκτου του 2026. Ήδη η ΕΚΠΙΖΟ έχει στείλει εξώδικη διαμαρτυρία για αυτές όλες τις αυξήσεις και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το αφήγημα ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα κόστη, τα νοσήλια και τα λοιπά, το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά όταν πλέον υπάρχουν αυτά τα αυξημένα κόστη των ασφαλιστικών εταιριών και καλείται ο ασφαλιζόμενος που έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο, ειδικά τα ισόβια, να καλύψει αυτά τα κόστη, γιατί λοιπόν όταν αυτές οι εταιρείες που κάνουν τους ισολογισμούς ή βγαίνουν κερδοφόρες δεν μοιράζουν και κέρδη στους ασφαλιζόμενους.
0: Σωστό.
1: Οι ασφαλιζόμενοι είναι καλοί λοιπόν για τα κακά και όταν είμαστε ακέρδη είμαστε μόνοι μας. Είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει. Αυτοί που είχαμε υπογράψει ισόβια συμβόλαια πριν από κάποιες δεκαετίες, ξέραμε ότι οι αυξήσεις θα ήταν αναδεκαετία. Εδώ πλέον, βάσει νόμου, δυστυχώς, βλέπουμε ότι καθημερινές αυξήσεις με αποτέλεσμα πολλοί πλέον να μην το αντέχουν.
0: Ναι. Τώρα και κλείνουμε με αυτό. Για ακόμη μια φορά μπαίνει στο τραπέζι συζήτηση για τις πολλές φοροαπαλλαγές που έχουμε στην χώρα. Εικόνα στρέβλωση του συστήματος, όπως και να έχει, γιατί βάζαμε και μια φοροαπαλλαγή για κάθε ομάδα συνήθως για να την ικανοποιήσουμε.
1: Και να θυμίσουμε, Αλέξανδρε, ότι πολλές φοροαπαλλαγές, οι οποίες πραγματικά ήταν φοροαπαλλαγές και δεν ήταν ανάσα στα νοικοκυριά, δεν υπάρχουν.
0: Ναι, σωστό.
1: Φοροαπαλλαγή για το ενίκιο, για τις ασφαλιστικές φορές, για τα δάνεια. Αυτά πλέον τα έχουμε ξεχάσει.
0: Σωστό. Κόβαμε τις σημαντικές και αφήναμε τις χαριστικές.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση. Το έχει πει και ο κεντρικός τραπεζίτης, ότι είναι πολλές οι φοροαπαλλαγές.
0: Ναι.
1: Για φοροαπαλλαγές που δόθηκαν σε ευπαθείς ομάδες, τρίτεχνους, πολύτεχνους, άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτές οι φοροαπαλλαγές δόθηκαν με κοινωνικό πρόσημο.
0: Ναι.
1: Θα το ξεχάσουμε και αυτό. Και αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, μιλάνε ήδη ότι πλέον 1236 φοροαπαλλαγές θα μπουν στο στόχαστρο, αλλά βάζουν στο στόχαστρο, Αλέξανδρε, αν έχουν το Θεό τους και μας εγκαλούν ότι έχουμε πολύ χαμηλό συντελεστή επάνω στο πετρέλαιο.
0: Ναι, στον ελληνικό φόρο κατανάλωση. Ναι.
1: Και λέει, θα πρέπει να τον αυξήσετε για να τον πάτε σε επίπεδο της βενζίνης που έχουμε από τους πιο υψηλούς στην Ευρώπη.
0: Ναι, Έλληνες. Ναι, ναι. Οπότε να φτάσει και το πετρέλαιο κίνησης στο ύψος της βενζίνης, άρα να μην σε συμφέρει ούτε το πετρέλαιο κίνητο, να αυξηθούν οι μεταφορές, να αυξηθούν και, και οι τιμές στα ράφια.
1: Δηλαδή,
0: ναι, όπως και να είναι, σε μια χώρα που παλεύει με χαμηλούς μισθούς, αυτό θα είναι μια ακόμα καταστροφή. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Και να παλεύεις με χαμηλούς μισθούς είναι κακό. Να παλεύεις με χαμηλούς μισθούς σε πολύ αυξημένα
0: κόστη,
1: αυτό είναι καταστροφικό.
0: Βέβαια, το συζητάς τώρα, είναι δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Γιάννης Χατσαλάτας, στο καθιερωμένο ραντεβού κάθε Δευτέρα για την οικονομική μας ατζέντα. Νικητής σήμερα στο διαγωνισμό για το διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής της C-Jets, Εμμανουήλ Χρυσοστόμου, με κινητό τηλέφωνο που λήγει σε 648. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και για το σχόλιο της επικαιρότητας, αλλά και για τα καλά σας λόγια για τις μουσικές που θυμηθήκαμε τον Μάνο Χατζηδάκη 32 χρόνια μετά το φευγιό του. Με τι άλλο, με Μάνο Χατζηδάκη σας αφήνω. Έχετε Βασίλης Δέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθήσω της Ξενάκης Βασίλης Κορίς, αν όλα πάνε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα τα πούμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα, στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου του 2026. Όπως κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 9, ακούτε πρωινή ενημέρωση εδώ από τον Antenna Star του 103,5 από το στούντιο του Antenna Star στο Αγρίνιο. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας με τις βασικές ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας. Στη συνέχεια στα δικά μας εδώ την τοπική σας ενημέρωση, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Τολοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Με τη θερμοκρασία στο Αγρίνιο αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς, θα δούμε και τι καιρό θα κάνει αυτή την εβδομάδα.

Ελπίζω να τα πέρασετε καλά το Σαββατοκύριακο. Έτσι, πολύ καλός ο καιρός. Κάπου στις κοντινές παραλίες είδα αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι, και στις περιοχές εδώ πέρα, ας πούμε, που θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε σαφώς τουριστικές και για τον εσωτερικό τουρισμό, όπως είναι ο Μύτικας, όπως είναι ο Αστακός, η Πάλερος, οι περιοχές του Μεσολογγίου, Ναυπάκτου κλπ. Με αρκετό κόσμο. Έτσι, μάλιστα, παρατηρώ και αρκετό τουρισμό, η αλήθεια είναι, όχι μόνο πλέον στην Πάλερο, αλλά και στο Μύτικα. Ευίωνο αυτό.

κυρίαρχη είδηση, βέβαια, φίλες και φίλοι, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που όλοι ελπίζουν ότι θα βάλει τέλος, βέβαια, σε αυτή τη μεγάλη αναταραχή την οποία ζούμε από τις αρχές του χρόνου. Υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις για τα στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις για τα πυρηνικά. Υπάρχει και συμφωνία, βέβαια, που περιλαμβάνει και τον Λίβανο, πρέπει να σας πω, και το Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, το βλέπει ως κακή συμφωνία αυτό που συνέβη, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο για το πότε θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της συμφωνίας αυτής, η οποία προβλέπεται να υπογραφεί στη Γενέβη.

τραγωδία είχαμε στην Κόνιτσα. Τέσσερις άνθρωποι απανθρακώθηκαν σε κοντέινερ στο οποίο ζούσαν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φίλες και φίλοι. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν και νέα στοιχεία για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνει και ένας φίλος του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της νεκρής γυναίκας, την οποία φέρεται να δολοφόνησε, έτσι, μαζί με τον γιο της. Στην πολιτική επικαιρότητα, ανασύνταξη στη Νέα Δημοκρατία, φτιάχνει ψηφοδέλτια, ετοιμάζεται σιγά σιγά για την προεκλογική μάχη. Αν και βέβαια εισερχόμαστε πλέον σε μια νεκρή, θα έλεγε κανείς, περίοδο, έτσι σιγά σιγά ξεκινάνε και τα μπάνια του λαού με κορύφωμα τον Αύγουστο.

τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πως αλλάζει άρδιν την αγορά εργασίας και στη χώρα μας. Υπάρχουν πλέον επαγγέλματα που ανοιχτά απειλούνται, αλλά και κάποια τα οποία αναζητούνται. Έτσι, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το νόμισμα έτσι έχει δύο πλευρές. Αλλά υπάρχουν και λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των 36.000 ευρώ που σχετίζεται με τις ανακαινήσεις των ακινήτων, φίλες και φίλοι. Θα πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες τι πρέπει να κάνουν από σήμερα για να διεκδικήσουν μια μεγάλη επιδότηση, η οποία μπορεί να φτάσει έως και 95%. Ένα θρίλερ στο καινούργιο του Δήμου Αγρινίου, αγρότης βρήκε ανθρώπινο κρανίο στο κτήμα του. Εξετάζεται βέβαια αν πρόκειται για άτομο το οποίο το προηγούμενο διάστημα είχε εξαφανιστεί και δεν είχε βρεθεί. Έχουμε τη σύλληψη ενός άντρα για φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στο μέγα δέντρο του φέρμου, ο οποίος συνελήφθη, όπως είπα, θα πληρώσει μάλιστα και κάπου 1000 ευρώ πρόστιμο. Νέα αναβολή στη δίκη του ιερέα από το Αγρίνιο, ο οποίος κατηγορείται για σειρά βιασμών σε βάρος ανήλικων κοριτσιών και έχει ήδη καταδικαστεί σε βαρύτατη ποινή φυλάκισης. Υπάρχει όμως και δεύτερος γύρος και με άλλα κορίτσια τα οποία τον έχουν καταγγείλει. Μία από τα ίδια όπως έχουμε κάθε καλοκαίρι στην περιοχή του Αγρινίου, σε περιοχές όπου είναι κοντά η οικισμοί Ρωμά, διαρκώς φωτιές, διπλός πονοκέφαλος χθες και για την πυροσβεστική υπηρεσία προχθές, μάλλον με φωτιές στα Ευασιλιώτικα αλλά και στο Στάδιο. Τι πιο σύνηθες, θα μου πείτε.

Ξεκινάμε όπως πάντα με το σαν σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Ο Αυγουστίνος η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος η Ιερωνύμη γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ανέμου, Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας και Παγκόσμια Μέρα Κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων. Το 1915 η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτίμων, υπογράφει την Μάγνα Κάρτα. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.

1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας. Το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί. Μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών με Έψιλον, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, ενώ το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου.

Ήταν 15 Ιουνίου του 1843 όταν γεννήθηκε ο Έντβαρντ Γκρίγκ, νορβηγός συνθέτης. Το 1883 γεννιέται ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro δηλαδή, ήδη από τη δεκαετία του 20. 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε.

991 πεθαίνει Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δευτέρου Αυτοκράτουρα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994, σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, φεύγει ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης.

αυτό είναι το περίφημο όταν έρχονται τα σύννεφα, έτσι, Ευάγγελε. Λοιπόν, να πούμε ότι το 1996, δύο χρόνια μετά, φεύγει από τη ζωή η Έλα Φιτζέραλντ, Αμερικανίδα κορυφαία τραγουδίστρια της jazz.

Μία αναφορά να κάνουμε και στον Ντέμι Ρούσο, τον διεθνούς αυτού φήμης Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος γνώρισε παγκόσμια επιτυχία κυρίως στη δεκαετία του 70, με τις πωλήσεις των δίσκων του να ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια. Ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1946 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Τέλος, η Μαρία Φωκά γίνεται ηθοποιός με πολύχρονη καριέρα στο θέατρο και τον κινηματογράφο σε δεύτερους ρόλους. Ευρύτερα γνωστή στα τέλη του περασμένου αιώνα με τη σειρά του Μέγκα Ντόλτσε Βίτα, όπου υποδίθηκε μια δυναμική πεθερά, η οποία μάλιστα Μαρία Φωκά είχε αναπτύξει πολιτική και συνδικαλιστική δράση μέσα από τις τάξεις του ΚΚΕ. Μάλιστα είχε καταδικαστεί σε ισόβια για κατασκοπία στη δίκη του Μπελογιάννη το 1952. Η Μαρία Φωκά, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σαν σήμερα το 2001, πριν από 25 χρόνια, στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας του Λονδίνου, όπου είχε υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

Ίσως να μην γνωρίζετε και τη Δώρα Σιτζάνη, την Ελληνίδα αυτή ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, η οποία έπαιξε κυρίως σε δραματικούς δεύτερους ρόλους σε διάφορες ταινίες. Υπήρξε μάλιστα αξιόλογη στιχουργός τραγουδιών, τους οποίους μελοποίησε ο σύζυγός της, ο Μάνος Λουίζος. Γεννημένη στον Πειραιά η Δώρα Σιτζάνη, έγραψε στίχους γνωστών τραγουδιών που μελοποίησε ο Μάνος Λουίζος, όπως το «Κι αν είμαι ροκ», «Έλα να με βρεις», «Σε ψάχνω» και άλλα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2007 στην Αθήνα σε ηλικία 59 ετών.

Όλα αυτά λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέροντα έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, 15 Ιουνίου. Να πάμε τώρα και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα αλλά και μέχρι το τέλος της εβδομάδας εδώ στα μέρη μας, στην δυτική στερεά Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Καλός καιρός σήμερα, ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 4 βοφόρια, η θερμοκρασία έως 30.

Να πω ότι ο υδράργυρος έφτασε την Παρασκευή τους 29 βαθμούς, στο Σάββατο τους 30,7, την Κυριακή τους 30,1. Η ανώτατη θερμοκρασία είναι αυτή τις προηγούμενες τρεις ημέρες. Τώρα, για αύριο, Τρίτη, 16 Ιουνίου, θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική, συγγνώμη, 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 30. Ενώ την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, καλοτόπους αυξημένες, ειδικότερα από το απόγευμα και μετά. Δεν υπάρχει πρόγνωση για κάτι άλλο. Η άνεμη βόρειο-ανατολική αρχικά, δυτική από το μεσημέρι και μετά έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 32. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η μέρα ξεκινά καλή, έτσι με καλό καιρό, με καθαρό καιρό, με ηλιοφάνεια. Αναμένονται όμως στη συνέχεια τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι, που ίσως μας δώσουν και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά. Έτσι, κατά τόπους κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις προβλέπονται. Προς το παρόν, η άνεμη ανατολική, βόρειο-ανατολική ασθενείς από το μεσημέρι και μετά, βόρειο-δυτική επίσης ασθενείς. Η θερμοκρασία την Πέμπτη στην περιοχή μας από 20 έως 33. Έχουμε και μια ελαφριά άνοδο. Ενώ την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Δεν υπάρχει πρόγνωση πάντως για βροχές ή οτιδήποτε άλλο. Ανατολική, βόρειο-ανατολική άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Την Παρασκευή η θερμοκρασία από 21 έως 32. Πολύ καλός ο καιρός και το Σάββατο, 20 Ιουνίου. Ηλιοφάνεια με τους ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, κάπως ενισχυμένους. Η θερμοκρασία το Σάββατο, 20 Ιουνίου, από 20 έως 33 βαθμούς.

Η Τράπεζα Ηπείρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε λογαριασμό εσείς ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο. Δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Πιστό το κατάστημα στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Να πω επίσης πως η εκπομπή αυτή έχει ξεκινήσει, συνεχίζεται με την στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Γιώτα Στέικο 1, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-55424. Τα θερινά τμήματα έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 8 Ιουνίου.

Τραγωδία ανίποτη τραγωδία τα ξημερώματα σήμερα, φίλες και φίλοι, στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα άτομα βρέθηκαν απανθρακωμένα στο κοντέινερ στο οποίο ζούσαν. Τα θύματα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και τρεις γυναίκες. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες αρχές. Να πω ότι στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Γιάννα, ενώ επίσης μετέβησαν στο ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Ιωαννίνων, δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα ακριβή αίτια τώρα της πυρκαγιάς διερευνούνται, ενώ η επιχείρηση της πυροσβεστικής, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσβεση, έχει μεν ολοκληρωθεί, αλλά υπάρχει μια δυσάρεστη και βέβαια κατάσταση που πρέπει να γίνει διαχείριση, έτσι, για τα πτώματα, τις ορούς μάλλον των νεκρών, ταυτοποίηση όπως είπαμε, και κυρίως βέβαια θα πρέπει εκεί η πυροσβεστική να βρει τι ακριβώς έγινε. Η σχετική ενημέρωση λέει πως κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, σε ένα μικρό χώρο, έτσι, κοντέινερ μιλάμε, εντοπίστηκαν τέσσερις ορεί και συγκεκριμένα τρεις γυναίκες, τριών γυναικών 85, 83 και 69 ετών, καθώς και ενός άντρα 76 ετών.

Τώρα για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει μεταβεί, όπως είπα, αρμόδιο ανακριτικό τμήμα των Ιωαννίνων από την πυροσβεστική. Μιλάμε έτσι για ένα χώρο μέσα σε δάσους, από τη βλέπω σε πυκνό δάσος, μια πυκνόφυτη περιοχή όπου υπήρχε μέσα αυτό το κοντέινερ. Τώρα τέλος πάντων τέσσερα αδέρφια μέσα σε ένα κοντέινερ. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ενδεχομένως εκεί οι χωριανοί στην Κόνιτσα να ξέρουν περισσότερα για την οικογένεια αυτή, έτσι, και τις συνοικίες κάτω από τις οποίες ζούσε. Και να μάθουμε και περισσότερα και για τις συνοικίες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η τραγωδία.

Πριν από λίγη ώρα έγινε αυτό λοιπόν στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων, φίλες και φίλοι. Να φύγουμε όμως από τα ελληνικά σύνορα, μιας και είναι αντιληπτό ότι μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία λίγο ως πολύ διαδραματίζει ρόλο στις ζωές όλων μας και ενδεχομένως να λειτουργήσει έτσι ευεργετικά σχετικά με τον τομέα της ακρίβειας. Θέλω να μιλήσω έτσι καταρχήν και καταρχήν στα καύσιμα και βλέπουμε από εκεί και πέρα αν θα υπάρχει μια εξισορρόπηση, ας πούμε, μια εξομάλυνση της αγοράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν λοιπόν κατέληξαν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που θα σταματήσει τον αμερικανικό αποκλεισμό του Ιράν και θα ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο μεσολαβητή, ανακοίνωσε τη συμφωνία αναφέροντας ότι θα υπογραφεί επίσημα στην Ελβετία την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία προβλέπει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του λιμάνου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή και ότι διέταξε τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, γράφοντας μάλιστα συγκεκριμένα, έχει και ένα μήνυμα του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social: «Πλοία του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρέει», λέει ο ανεκδίκητος Αμερικανός πρόεδρος.

Ο αναλυρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί μια πιο εκτεταμένη συμφωνία κατά τη διάρκεια μιας περίοδου κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, η οποία θα περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων. Ειδικότερα να πούμε ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, όπως είπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιμπάνου, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν. Οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν ήδη επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή αμέσως μετά. Προφανώς ήταν μέρος της συμφωνίας αυτή, δηλαδή να υπάρχει καταρχήν μια ανακοίνωση από τον διαμεσολαβητή και στη συνέχεια να υπάρχει η επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social, μερικά λεπτά μετά την ανακοίνωση του Πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάς Άριφ. Μέσω X, πως επιτέχθηκε δηλαδή η συμφωνία. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου βάλετε μπρος στις μηχανές σας να ρεύσει το πετρέλαιο, λέει ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους, που ωστόσο διευκρίνησε μετά πως η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής συμμαχίας θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Κάτι που αναμένεται να γίνει την Παρασκευή τώρα, 19 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, μεθαύριο, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την άρση των θαλάσσιων αρκών στην περιοχή. Η ανακοίνωση πως κλείστηκε συμφωνία πυροδότησε πτώση των τιμών του πετρελαίου που είχαν σημειώσει άλμα αφού ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου και έκλεισε το στενό, από το οποίο διέρχεται, μην ξεχνάμε, υπό κανονικές συνθήκες το 1/5 των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα. Η συμφωνία των δύο κυβερνήσεων προβλέπει το άμεσο τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε από την πλευρά του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κ. Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, έτσι λέγεται. Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών εν ώψη της σύναψης οριστικής συμφωνίας, είπε ακόμα ο Ιρανός υφυπουργός. Επισήμανε πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δυσπιστία, λέει, τις ΗΠΑ.

Οι Ιρανοί κάνουν λόγο για τέσσερα θέματα τα οποία θα τεθούν στο τραπέζι. Η άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, γιατί πρόκειται για μονομερείς, πρωτογενείς ή δευτερογενείς. Το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Ένα Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ακόμη μετέδωσε κείμενο το οποίο παρουσίασε ως το Μνημόνιο Συνεννόησης, το πρωτόκολλο συμφωνίας 14 σημείων στο οποίο κατέληξαν οι ΗΠΑ και η Ιράν. Προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 60 ημερών που θα αρχίσει μετά την υπογραφή. Το μισό από το οποίο θα τεθεί στη διάθεση του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, κατά το κείμενο που έχει ήδη δοθεί και μεταδοθεί, μάλλον προχθές Σάββατο. Η τελετή υπογραφής τώρα αυτής της συμφωνίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, όπως ενημέρωσαν οι Πακιστανοί. Ο Αμερικάνος αντιπρόεδρος J.D. Vance γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να είναι παρόν, συμπληρώνοντας ότι είναι πιθανή η παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία, την χαρακτήρισε ως κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική επίλυση αυτής της σύγκρουσης, σύμφωνα με δελτίο τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα εκπρόσωπός του ο Στέφανος Ντουζαρίκ. Λίγη ώρα πρωτού ανακοινωθεί η συμφωνία, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν προειδοποιούσε μέσω X ότι επρόκειτο να υπάρξουν αντίπεινα για τον βομβαρδισμό του Ισραήλ με τρεις νεκρούς σε νότιο προάστιο της Βηρητού, προπύργιο του σιιτικού κινήματος της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, που πρόσυδε στην Τεχεράνη. Να πω ότι ο Τραμπ έπρεπε ότι αυτή η επίθεση του Ισραήλ δεν έπρεπε να γίνει, ειδικά λέει αυτήν την ιδιαίτερη μέρα, γιατί η ιδιαίτερη μέρα τι εννοεί, χθες γιόρταζε ο Τραμπ τα 80 γενέθλιά του.

Να πούμε ότι οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν έτσι με καχυποψία, με νευρικότητα θα έλεγα, του ενδεχόμενου συμβιβασμού που δεν θα ικανοποιεί τις δικές τους απαιτήσεις σε ό,τι είχε να κάνει με το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο είναι ορκισμένος εχθρός του εβραϊκού κράτους, έτσι. Έτσι λοιπόν αντέτειναν από την πλευρά τους οι Ισραηλινοί πως ανταπέδωσαν μια επίθεση της Χεζμπολάχ με ντρόουνς εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας. Τώρα σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ θέλει να ξεπερδεύει με έναν άκρος αντιδημοφιλή πόλεμο για τον ίδιο, έτσι. Αναμένεται εντός της εβδομάδας να συζητήσει όλες αυτές τις εξελίξεις με τους ηγέτες της G7 στη Σύνοδο, η οποία διεξάγεται στην Εβιάν, στη Γαλλία. Θα δούμε πώς θα ανταποκριθούν και οι αγορές, βέβαια, σήμερα, φίλες και φίλοι, με αυτές τις πολύ σοβαρές εξελίξεις που υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, θα κρατήσουμε, μάλλον, αν θέλετε, την κακή συμφωνία, έτσι όπως τη βλέπει το Ισραήλ. Φοβάται, δηλαδή, ότι μπορεί να σημαίνει το deal αυτό μεταξύ Τραμπ και Τεχεράνης. Επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καπένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
9: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Πάντως, αν και δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση έτσι, από την πλευρά της Ισραηλινής κυβέρνησης, πρέπει να σας πούμε, σχετικά με τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που περιλαμβάνει και Λίβανο, δηλαδή περιλαμβάνει και το Ισραήλ μέσα η συμφωνία αυτή. Υπάρχει μια ενόχληση δηλαδή, γιατί στο τραπέζι της διαπραγματεύσης δεν κάθεται καν ο Νετανιάχου. Έτσι. Και υπάρχουν κάποια κενά τα οποία φοβίζουν το Ισραήλ, η αλήθεια είναι. Αυτό λένε διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Το πρώτο έχει να κάνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εντάχει, θα σας τα πω αυτά. Από τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, δεν προκύπτει σαφής μηχανισμός για το τι θα συμβεί με τα αποθέματα που έχουν ήδη οι Ιρανοί. Δεν υπάρχει εικόνα για άμεση απομάκρυνση, καταστροφή ή επιτήρηση αυστηρή. Η συμφωνία φαίνεται να μεταθέτει το πυρηνικό ζήτημα σε επόμενη φάση, στηριζόμενη σε διαπραγματεύσεις που θα γίνουν μέσα στο παράθυρο αυτό που υπάρχει των 60 ημερών μέχρι την τελική συμφωνία. Δεύτερο κενό είναι η βαλιστική πύραυλη. Ο Γιακόμπ Νάγκελ, πρώην υπηρεσιακός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Νετανιάχου, το είπε σχεδόν ο Μάου. Τραμπ, ό,τι και αν συμβεί, θα ανακηρύξει νίκη. Το ερώτημα όμως είναι τι θα έχει μείνει εκτός. Και μέχρι στιγμής το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα φαίνεται να μην βρίσκεται στον πυρήνα των δημόσια γνωστών όρων. Το τρίτο κενό έχει να κάνει με το δίκτυο των πληρεξουσίων. Χεσμπολάχ στο Λίβανο, Χούθη, η Εμένη, τη στήριξη προς τη Χαμά στη Γάζα. Εδώ είναι στο πιο άμεσο Ισραηλινό άγχος, διότι η συμφωνία δεν φαίνεται να προβλέπει έναν καθαρό μηχανισμό που να υποχρεώνει το Ιράν να κόψει τη χρηματοδότηση, να κόψει κάθε δεσμό, εξοπλισμό ή επιχειρησιακή καθοδήγηση αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες βέβαια, όπως είναι γνωστόν, έχουν ως απόλυτο σκοπό τους το να χτυπούν και να εξαφανίσουν το Ισραήλ. Και το Ισραήλ θα πρέπει να το σημειώσουμε. Γι' αυτό δεν θέλει να παγώσει τη δική του εκστρατεία, η οποία είναι σε εξέλιξη στον Λίβανο. Έτσι. Η σύγκρουση με τη Χεσμπολάχ είναι άμεση απειλή στα βόρεια σύνορά του. Η οργάνωση δεν βρίσκεται σε μακρινό θέατρο επιχειρήσεων. Είναι στο Λίβανο, με δυνατότητα πίεσης πάνω σε Ισραηλινές πόλεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές. Το Ιράν από την πλευρά του λένε τα πρακτορία ότι έχει κάθε λόγο να συνδέσει μια ευρύτερη συμφωνία με το μέτωπο του Λιβάνου. Αν η Τεχεράνη εξασφαλίσει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και ταυτόχρονα την αναστολή των Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά τη Χεσμπολάχ, τότε θα έχει απλώς αποφύγει μια ήττα, θα έχει κατοχυρώσει δηλαδή πολιτικά μέρος της περιφερειακής της επιρροής. Αυτό φοβάται το Ισραήλ, ότι ο Τραμπ δηλαδή στην προσπάθειά του να κλείσει τον πόλεμο με το Ιράν θα αποδεχθεί μια έμεση σύνδεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και τον Λίβανο, μια σύνδεση που η Ιερουσαλήμ προσπαθεί, όπως είπαμε, με κάθε τρόπο να αποτρέψει. Δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν αρκετά μέσα ενημέρωση στο Ισραήλ από χθες, φίλες και φίλοι, που κάνουν λόγο για μια συμφωνία, μια κακή συμφωνία, αφού δεν αντιμετωπίζει το απευθείας το πυραυλικό πρόγραμμα ή το πυρηνικό πρόγραμμα ή και τη δράση των πληρεξουσίων οργανώσεων, όπως λέμε, του Ιράν, των οργανώσεων δηλαδή των τρομοκρατικών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με το Ισλαμικό καθεστώς.

Με τη φράση «Δεν υπάρχουν άβατα στη διαφθορά», για να έρθουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να απευθυνθεί πρωτίστως στους πολίτες και κατά δεύτερο λόγο στην αντιπολίτευση, η οποία ακολουθεί μια τακτική βαφτίζοντας γαλάζιο όποιο σκάνδαλο διαφθοράς αποκαλύπτεται. Όπως εξηγούσαν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, αυτό που προσπαθεί να καταδείξει είναι ότι οι ελεγκτικές αρχές της χώρας με τα εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους από την ψηφιοποίηση του κράτους ανακαλύπτουν όσους προσπαθούν να παρανομήσουν, αλλά και όσους παρανόμησαν τα προηγούμενα χρόνια σε βάρος των συμπολιτών τους. Δηλαδή το ότι επί Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πλέον αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι αποκαλύπτουν, φίλες και φίλοι, τις όποιες παρανομίες στο δημόσιο. Αν θέλαμε να συγκαλύψουμε όλα όσα συμβαίνουν, για παράδειγμα στις πολυοδομίες, θα τα αναδεικνύαμε με αυτόν τον τρόπο, διερωτήθηκαν. Είναι ενδεικτικό ότι το ελληνικό FBI από τον Οκτώβριο του 2024 έχει εξαρθρώσει πάνω από 200 εγκληματικές οργανώσεις, προχωρώντας σε συλλήψεις χιλιάδων ατόμων. Η εβδομάδα πάντως που ξεκινά βρίσκει τον Πρωθυπουργό να συνεχίσει τις επισκέψεις και τις περιοδίες του και παράλληλα τη Νέα Δημοκρατία να ανασυντάσσεται υπό τις οδηγίες βέβαια ενός νέου γραμματέα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Οι μηχανές, η αλήθεια είναι ότι ζεσταίνονται ενώπιον των εκλογών, για τις οποίες ο Πρωθυπουργός επανέλαβε και από τη Ρόδο ότι θα γίνουν το 2027. Ήδη, μάλιστα και την Άνοιξη, είπε κιόλας συγκεκριμένα. Το είπε και στον Νίκο Χατζηνικολάου αυτό, πριν από λίγες ημέρες στη συνέντευξη που παραχώρησε. Ήδη η Πολιτική Επιτροπή εξέλεξε νέα εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας.

Τα γαλάζια ψηφοδέλτια για τις εθνικές εκλογές υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Συμμετοχή νέων ανθρώπων. Ήδη έχουν ανακοινωθεί, βέβαια, έτσι. Πέραν των. Ας αφήσουμε τις προθέσεις ή αυτά που λένε πληροφορίες. Υπάρχουν και ανακοινώσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης ανακοινώθηκε στον Β1 βόριο τομέα Αθηνών. Ο Παπαστεργίος στα Τρίκαλα. Ο Νίκος Ρωμανός στον νότιο τομέα της Αθήνας. Ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθηνών. Σύντομα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά και νέες υποψηφιότητες. Τώρα η αλήθεια είναι αν όντως ισχύσουν αυτά που λένε για τη Νέα Δημοκρατία και στην Τουλοακαρνανία. Δηλαδή το ότι ναι, μεν εντάξει, δεν είναι, θα είναι πλέον στο ψηφοδέλτιο, είναι δεδομένο αυτό ο Μάριος Σαλμάς, αλλά θα υπάρχει μια ενίσχυση εφόσον εκλογές γίνουν την άνοιξη με τον Γιώργο Παπαναστασίου, τον Δήμαρχο Αγρίνιο και τον Θανάση Μαυρομάτη, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουλοακαρνανία, αντιλαμβάνεσαι ότι το ψηφοδέλτιο θα είναι πολύ ισχυρό. Θα μπορούσα να πω και πολύ πιο ισχυρό και από το ψηφοδέλτιο που έχει η Νέα Δημοκρατία το 2023.

Αναμένονται και κάποιες νέες δημοσκοπήσεις. Μάλλον θα είναι και οι τελευταίες αυτές που θα έχουμε για φέτος το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι γενικώς μπαίνουμε σε μια περίοδο ραστώνης, θα έλεγα, όπου δεν θα πρέπει να λαμβάνονται και σοβαρά οι δημοσκοπήσεις. Αν είναι να τρέξουν κάποιες οι οποίες έχουν τη σημασία τους, θα πρέπει να τρέξουν είτε τώρα τον Ιούνιο κάποιες. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάμε από Σεπτέμβριο, έτσι για να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Αυτές οι νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξανά έτσι, το παγίωμα της Νέας Δημοκρατίας εκεί κοντά στο 30%, στην εκτίμηση ψήφου, έτσι. Τον σταθερά τον Αλέξη Τσίπρα, δεύτερον, να τσιμπάει κιόλας λίγο, η αλήθεια είναι. Επιβεβαιώνει επίσης τη μεγάλη πτώση του Πασόκ, που είναι κοντά στο 10% πλέον, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Πρέπει να βγουν και στο Πασόκ. Ακούγονται και διάφορα, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει και νέα διεύρυνση. Πάλι ακούγεται το όνομα του Στέφανου Κασελάκη, ότι θα ενδεχομένως να συνεργαστεί με το Πασόκ, ή τη κυρία Νοτοπούλου από τη Θεσσαλονίκη, ότι τελικά μπορεί να μην διαλέξει, ας πούμε, τη συνεργασία τη με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί. Και να επιλέξει, ας πούμε, το Πασόκ, ακούγονται και αυτά. Επίσης, σε αυτές τις νέες δημοσκοπήσεις λέγεται, οι οποίες θα δουν το φως δημοσιότητας, ότι η κυρία Καρισιανού συνεχίζει σιγά σιγά να ξεφουσκώνει.

Να πω πάντως πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη πραγματοποιεί σήμερα, η Ελλάς δηλαδή, την πρώτη της εκδήλωση στην πλατεία 17 Αυγούστου στη Νίκη. Αυτό γίνεται στις 7.30 το απόγευμα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα παραβρεθεί στην εκδήλωση με στόχο να ακούσει τις απόψεις και τις αγωνίες των πολιτών. Το νέο σχήμα επιδιώκει να ανοίξει διάλογο με την κοινωνία, δίνοντας τον λόγο στους παρευρισκόμενους, αντί για να υπάρχουν δηλαδή παραδοσιακές ομιλίες, μια μονοσήμαντη δηλαδή ομιλία, αλλά θα αφήσει τον κόσμο να μιλά. Είναι κάτι που δεν το έχουμε δει, η αλήθεια είναι. Τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προτιμούν τον όρο συμπαράταξη για να διαφοροποιηθούν έτσι από τις παραδοσιακές πολιτικές δομές και κόμματα. Με το σύνθημα «Τώρα μιλάμε» και ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών μέσα στο καλοκαίρι, η Ελλάς λοιπόν ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία. Αυτά λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού.

ήδη κατά κάποιο τρόπο έχει κηρυχθεί άτυπα η έναρξη της προεκλογικής περίοδου για την Ελλάς. Πρώτη που αποτέλεσε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα το μοντέλο των εκδηλώσεων Unmute Now, οι οποίες έγιναν από τους νέους στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, για τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, η φωνή των πολιτών, η φωνή της κοινωνίας είναι στο επίκεντρο της συζήτησης και της σημερινής που θα γίνει πάνω στα θέματα και τα προβλήματα, ώστε να ανοίξει ο διάλογος που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας, όπως λένε. Όχι απλά στην πολιτική αλλαγή, αλλά στην αλλαγή πολιτικής.

του κύριου Τσίπρα ή στελεχών συνεργατών του κλπ. Αντιστρέφει τους ρόλους κατά κάποιον τρόπο η Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Λέει, τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία και μιλάμε όλοι μαζί. Ξεκινώντας από την Νίκαια σήμερα, έτσι στην πλατεία 17η Αυγούστου, όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, παρόντος του κύριου Τσίπρα, όπου θα δοθεί το μικρόφωνο στους πολίτες, έτσι. Και θα ξεκινήσει ένας διάλογος για την επόμενη ημέρα, καταλήγουν στελέχη της Ελλάς. Έτσι, προχωρά, αν θέλετε, με μια προεκλογική καμπάνια, με τον τίτλο Τώρα μιλάμε, έτσι, και θα δούμε, αν από ό,τι φαίνεται, τέτοιες εκδηλώσεις πιθανολογώ ότι και θα γίνουν και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, θα έχουν αυτό το χαρακτήρα, έτσι, όχι δηλαδή των μονοσήμαντων, των βαρετών ομιλιών, αλλά με παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνονται από πολίτες. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, να σας πω, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, το Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Για πάμε λίγο και σε καμιά οικονομική είδηση, μάλλον έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Από σήμερα, Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας που έχει να κάνει με το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα αυτό έχει μισό δις προϋπολογισμό, φίλες και φίλοι. Έχει να κάνει με την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη μέσω των κωδικών τάξης NET να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, προκειμένου να προετοιμάσουν τους φακέλους τους, να υποβάλουν αιτήσεις. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% έτσι, του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολυτέκνες, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 90, εμβαδού έως 120 τετραγωνικών μέτρων για τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες. Το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά. Παράλληλα, οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, Airbnb δηλαδή. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά την διετία 24-25 είτε κατοικούνται. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλά ποσοστά επιδότησης. Στη συνέχεια θα εξετάζονται οι αιτήσεις οι οποίες προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης, το οποίο, όπως είπαμε, μπορεί να φτάσει στις 36.000 ευρώ. Στόχος τώρα του προγράμματος είναι να επανέλθουν στην αγορά περίπου 25.000 κατοικίες, είτε μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης είτε μέσω ιδιοκατοίκησης, ενισχύοντας την διαθέσιμη προσφορά στέγης σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση έτσι είναι κορυφαίο ζήτημα, πιεστικό σε νοικοκυριά και ενοικιαστές.

και κάποια σως βέβαια για αυτό το πρόγραμμα. Το πρώτο βήμα που ξεκινά σήμερα αυτό έχει να κάνει με την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας. Είναι μια αρχική διαδικασία, δεν σημαίνει έγκριση αυτή η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Έτσι, να το διευκρινίσουμε καταρχήν αυτό. Να πούμε πως οι αιτήσεις θα γίνουν σταδιακά και με προτεραιότητες. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου είναι κρίσιμα δικαιολογητικά του προγράμματος. Είναι απαραίτητα δηλαδή η ΠΕΑ και η ηλεκτρονική ταυτότητα. Δεν εντάσσονται όλες οι κατοικίες στο πρόγραμμα. Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990 ή άλλο νόμιμο στοιχείο νομιμοποίησης, να μην έχει χαρακτηριστικά εδαφιστέων, να είναι σε ενεργειακή κατηγορία έως γάμα όπως είπα. Προσοχή στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και στο Airbnb. Για τις κλειστές κατοικίες απαιτείται πλήρης κυριότητα ή επικαρπία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Στις ανοιχτές κατοικίες μπορούν να συμμετάσχουν και ψηλοί κύριοι υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνένεση του επικαρποτή. Η επιδότηση δεν είναι ζεστό χρήμα στο λογαριασμό, να το πούμε και αυτό. Ένα από τα σημαντικότερα ψηλά γράμματα του προγράμματος είναι ο τρόπος καταβολής της επιδότησης. Τα χρήματα δεν καταβάλλονται απευθείας στον ιδιοκτήτη για ελεύθερη χρήση. Η επιχορήγηση μεταφέρεται σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύεται σταδιακά για την πληρωμή εργασιών, υλικών και επαγγελματιών. Στην Ελλάδα είμαστε. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιες δικλείδες ασφαλείας για το πώς θα αξιοποιηθούν στην πραγματικότητα τα λεφτά αυτά. Η λήψη της επιδότησης συνοδεύεται και από υποχρεώσεις που παραμένουν ενεργές και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι πανεμβάσεις πρέπει να αναβαθμίσουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία, ενώ οι ενεργειακές εργασίες θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 20 με 40% του συνολικού προϋπολογισμού, όχι παραπάνω.

Λοιπόν, άνοιγε πλατφόρμα για το ανακαινίζω, νοικιάζω 2026. Είπαμε κάποια πράγματα για τα βήματα, την αίτηση κλπ. Το ότι έχεις μια αρχική έγκριση, ότι είσαι επιλέξιμος, δεν σημαίνει όμως ότι έχεις και την τελική έγκριση. Έτσι, το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Οι αιτήσεις, τώρα πάμε σε επιλεξιμότητες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Σεπτέμβριο, όπως είπα, 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη επιδότηση και γενικότερα έχει πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, όπως είπα, κοντά στο μισό δις.

Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Στο σημείο αυτό, πριν κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα, να κάνω και μια αναφορά σε μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα όλων μας και την καθημερινότητά μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος.

βλέπω εδώ βέβαια και τι αλλαγές φέρνει στην αγορά εργασίας η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν και κάποια ρεπορτάζ, φίλε και φίλοι, για το ποια επαγγέλματα απειλούνται και ποια θα αναζητούνται πλέον. Βλέπω, ας πούμε, στην πρώτη, στην αρχική λίστα να μπαίνουν επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με επεξεργασία πληροφοριών ή επαναλαμβανόμενες διοικητικές εργασίες, δηλαδή λογιστές, φοροτεχνικοί, υπάλληλοι μισθοδοσίας, εργαζόμενοι σε τμήματα καταχώρησης δεδομένων, τραπεζικό back office, διοικητική υποστήριξη, γραμματιακές υπηρεσίες. Είναι στις ειδικότητες που θεωρούνται, λέει, εκτεθειμένες στις δυνατότητες αυτοματοποίησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πιέσεις αναμένεται να δεχτούν και άλλες λειτουργίες όπως εξυπηρέτηση πελατών, ιδιαίτερα σε τηλεφωνικά κέντρα, υπηρεσίες υποστήριξης μέσω chat. Ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν ψηφιακούς βοηθούς AI και αυτά τα συστήματα αυτοματοποιημένης επικοινωνίας. Επίσης, επαγγέλματα όπως το marketing, η παραγωγή περιεχομένου και η υποστήριξη πωλήσεων. Στην παραγωγή περιεχομένου, βέβαια, βάζουμε και το χώρο της δημοσιογραφίας, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε ότι και η δημοσιογραφία είναι ένα δεδομένο ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο θα πιεστεί πάρα πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε ήδη κάτι τύπους οι οποίοι βάζουν, ας πούμε, 10 συλλαβές και 5 προτάσεις, ας πούμε, σε ένα και τους φτιάχνει ένα κανονικό κείμενο το AI και το παρουσιάζουν ως δικό τους. Βέβαια, δεν ξέρουν αυτοί οι τύποι ότι υπάρχουν και εκείνα τα μηχανήματα τα οποία σε ξεμπροστιάζουν, σε δείχνουν δηλαδή και αποδεικνύουν ότι αυτό που έχεις παρουσιάσει ως δικό σου δεν είναι δικό σου τελικά, αλλά τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος πάντων, πρέπει να βρεθούν σίγουρα βέβαια και κάποια άλλα τέτοια εργαλεία για δίθεν επαγγελματίες, ας πούμε κειμενογράφους, δημοσιογράφους κλπ. Οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν μπορούν να συνταξούν ούτε μία πρόταση και τώρα εμφανίζονται ξαφνικά ότου θαύματος να γράφουν ολόκληρα άρθρα. Πώς έγινε αυτό, η επιφύτηση ήρθε, εδώ αυτή είναι η ερώτηση. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα, γραφίστες, ας πούμε έτσι. Εδώ βλέπω έχει πλημμυρίσει ο τόπος, Ευάγγελε, εδώ από αφισούλες. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι τεχνητής νοημοσύνης, αλλά βλέπεις ένα σωρό συλλόγου και λοιπά, οι οποίοι πριν απευθύνονταν σε γραφίστες για να κάνουν τις εκδηλώσεις τους και λοιπά, τις φτιάχνουν μόνοι τους πλέον, έτσι. Και εδώ οι γραφίστες, είναι αλήθεια, οι φίλοι γραφίστες έχουν πληγεί ιδιαίτερα ήδη, φίλες και φίλοι, από την τεχνητή νοημοσύνη. Η ώρα είναι 10 και 1 πρώτο λεπτό, έχουμε ήδη αργήσει, πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πρακτικά.
8: Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
18: Σκέψου πράκτικα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ένα πολύ ωραίο κομματάκι από την Άλκη στις Πρωτοψάλτη. Είναι δεκαετίας 2000 αυτός ο δίσκος, έτσι, Ευάγγελε. Πάνω από 20 χρόνια πρέπει να έχει αυτός ο δίσκος. Με τη Λένα Νικολακοπούλου, νομίζω, ήταν η συνεργασία. Σαν ηφαίστε που ξυπνά, ναι. Έχει κομματάρες μέσα αυτός ο δίσκος. Ίσως ο καλύτερος της Άλκης στις Πρωτοψάλτη.

Ο Παναγιώτης Τσακάνικας πάντα κοντά σας, φίλες και φίλοι, στον Αντένα Στάρ 103,5 καθημερινά εδώ, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Ενημέρωση. Παρουσιάσαμε διαφορετικά από τα σημαντικότερα θέματα της κεντρικής επικαιρότητας. Φυσικά και τα διεθνή έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας, μιας και όπως είπαμε, φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία πρόκειται να υπογραφεί. Μετά θα υπάρχει ένα σχετικό χάρτη 60 ημερών για να φτάσουμε στην πλήρη συμφωνία. Με το Ισραήλ, επαναλαμβάνω, να αντιδρά έτσι. Αν και οι ΗΠΑ και Ιράν έχουν συμφωνήσει για το τέλος του πολέμου, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το τι βασικά προβλέπουν οι συμφωνίες αυτές. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο. Οι υπογραφές πέφτουν στη Γενέβη, όπως είπαμε, την Παρασκευή. Ήδη πάντως καταγράφεται μια αποσυμπίεση των τιμών στο πετρέλαιο. Η αλήθεια είναι ότι έχω παρατηρήσει και αρκετά παρατήρια εδώ πέρα το τελευταίο διάστημα να έχουν την αμόλυβδη κάτω από 2 ευρώ επιτέλους.

Λοιπόν, να πιάσουμε καταρχήν το νήμα της επικαιρότητας σε ό,τι είχε να κάνει με το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Να πω ότι είχαμε και μια φωτιά στο Μέγα Δέντρο Θέρμου. Μας ενημέρωσαν εκεί κάτοικοι της περιοχής ότι και υπήρχε μια κινητοποίηση βέβαια της πυροσβεστικής για τη φωτιά αυτή, η οποία έκαψε πουρνάρια βέβαια, δασική έκταση. Από άγνωστη αιτία σε χορδολιβαδική έκταση. Τελικά προέκυψε ότι η αιτία δεν ήταν και τόσο άγνωστη, ήταν κάποιος ο οποίος προχώρησε σε εργασίες, τις οποίες δεν έπρεπε να κάνει. Έτσι, δίπλα στο δάσος, είχαμε μια σύλληψη δηλαδή και επιβολή προστήμων. Γενικότερα, η πυροσβεστική μας ενημέρωσε το Σαββατοκύριακο ότι προέβη σε συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστήμων για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν και εδώ, στην Δωλακαρνανία και στην Εύβοια, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Το Σάββατο τώρα εκδηλώθηκε η φωτιά αυτή. Αμέσως οι ανακριτικοί πάλι της πυροσβεστικής προέβησαν σε σύλληψη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας. Ανακριτικοί πάλι της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αγρινίου. Ο συγκεκριμένος προκάλεσε πυρκαγιά μετά από κάποιες εργασίες λοιπόν σε αγροτοδασική έκταση, όπως είπαμε, κοντά στο Μέγα Δέντρο του Θέρμου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Του επιβλήθηκε πρόστιμο αξίας 976,56 ευρώ. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με μια περίπτωση στο Αλιβέρι, όπου προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση κατά παράβαση της νομοθεσίας ένας άνδρας. Του επιβλήθηκαν περίπου 2.000 ευρώ πρόστιμο, κοντά στις 2.000 ευρώ πρόστιμο και σε έναν αλλοδαπό στην Θεσσαλονίκη για φωτιά σε οικόπεδο. Ένας ακόμα επιχείρησε να έβαλε φωτιά μάλλον σε απορρίμματα με αποτέλεσμα αυτή να εξαπλωθεί. 1.562 ευρώ πρόστιμο στο συγκεκριμένο στη Λάρισα. Αυτές είναι ανακοινώσεις του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος, φίλες και φίλοι, για κάποιες πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν μετά από ανθρώπινη παρέμβαση, από αμέλεια βέβαια, αλλά έχουμε πει ότι κάποιες εργασίες είναι δεδομένο ότι απαγορεύονται. Δεν μπορείς δηλαδή να καίς κλαδιά δίπλα σε δασική έκταση μέσα στο κατακαλό καιρό ή να προβαίνεις σε κάποιες εργασίες, ας πούμε, που μπορούν να παράγουν σπίθα ή οτιδήποτε άλλο και μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Κάτι τέτοιο έγινε στο Μέγα Δέντρο, στο Θέρμο, το Σάββατο, με αποτέλεσμα να έχουμε και σύλληψη και επιβολή προστίμου κοντά στα 1.000 ευρώ, όπως είπα. Ευτυχώς η φωτιά βέβαια δεν εξαπλώθηκε. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική.

Ανθρώπινο κρανίο. Έχω μια σοκαριστική ανακάλυψη. Το εντόπισε στο χωράφι του αγρότη στο καινούριο. Του Δήμου Αγρινίου, φίλε και φίλοι, την ώρα που έκανε εργασίε σε χωράφι με ελιά στην περιοχή Κλέφτη, το πρωί του Σαββάτου βρήκε το κρανίο. Αυτό και ειδοποίησε τι αρχέ. Άντρε τη ασφάλεια Αγρινίου συνέλεξαν το κρανίο, το οποίο θα σταλεί για ιατροδικαστική εξέταση. Θα ληφθεί και γενετικό υλικό, αν μπορεί να γίνει αυτό βέβαια, που μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη των στοιχείων του νεκρού ή τη νεκρή. Τώρα βέβαια, να πω ότι από ό,τι θυμάμαι πριν από κάποιου μήνε εκεί είχε εξαφανιστεί και μια γιαγιά, η οποία δεν βρέθηκε ποτέ εκεί κοντά στην περιοχή αυτή. Απλά το αναφέρω. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια με τα βεβαιότητα ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη. Αυτό είναι, θα είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, κάποιων εργαστηριακών εξετάσεων. Αλλά από ό,τι θυμάμαι ήταν μια γιαγιά που δεν βρέθηκε ποτέ, η οποία χάθηκε εκεί στην περιοχή και την ψάχνανε, αν θυμάστε, πριν από κάποιου μήνε, φίλε και φίλοι, χωρί αποτέλεσμα. Τώρα βρέθηκε ένα ανθρώπινο κρανίο λοιπόν σε ένα λιοστάσι εκεί, κοντά στην περιοχή όπου είχε σημειωθεί η εξαφάνιση. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν παλιότερα, υπάρχουν και κάποιες άλλες εξαφανίσεις. Σαφώς αυτό θα το δει και η αστυνομία. Πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια θα παίξουν οι εξετάσεις εξειδικευμένες οι οποίες θα γίνουν.

Είχαμε την σύλληψη, για να μείνουμε λίγο έτσι στο αστυνομικό δελτίο, ενός 60χρονου. Προχώρησε στη σύλληψη αυτή η αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου, που ανήκει βέβαια στην ασφάλεια, στο τμήμα δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων, στην υποδιεύθυνση, συγγνώμη, δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων ή δίωξης ναρκωτικών. Αξιοποιήθηκαν κάποιες πληροφορίες, οι αρχές έκαναν έρευνα στην οικία του άντρα αυτού, σε περιοχή της Αμφιλοχίας, όπως είπαμε. Διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει αυτοσχέδιο σύστημα εσωτερικής καλλιέργειας ναρκωτικών. Στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 γλάστρες με δεντρίλια κάναβης, 41 γραμμάρια αποξηραμένων φυτικών αποσπασμάτων κάναβης, 2 νάιλον συσκευασίες με σπόρους και ειδικός εξοπλισμός για τη δημιουργία τεχνητών συνθήκων ανάπτυξης, δηλαδή ηλιακό πάνελ, ανεμιστήρας, θερμόμετρο. Σε βάρος του 60χρονου, υδροπονική λέγεται αυτή η καλλιέργεια. Τώρα κάπως έτσι λέγονται αυτές οι εσωτερικές. Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών έτολο Ακαρνάνιας. Είχε τεχνητές συνθήκες μέσα σε σπίτι, δηλαδή ο συγκεκριμένος, για να αναπτύξει τα δεντρίλια. Υδροπονική δεν λέγεται, η αλήθεια είναι, η υδροπονική είναι άλλο, να το διευκρινίσω και αυτό. Έχουμε την εξάρτηση μιας συμμορίας, φίλες και φίλοι, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε πολλές κλοπές, κυρίως σε Τολοκαρνανία, Λάρτα και Πρέβεζα. 17 περιπτώσεις κλοπών σε οικίες, οχήματα, αποθήκες, αγροκτημάτων και σε συνεργείο αυτοκινήτων έχουν εξιχνιαστεί και μιλάμε για ένα παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο ίσως να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και δεν ξέρουμε ακόμα βέβαια πού αλλού εμπλέκονται οι συγκεκριμένοι. Εγκληματική λοιπόν οργάνωση συμμορία, η οποία δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη κλοπών. Για την υπόθεση αυτή έχουμε τρεις συλλήψεις ανδρών, έτσι σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση συμμορία και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Προχθές το βράδυ οι κατηγορούμενοι πριν από λίγες μέρες, μετέβησαν με αυτοκίνητο στο Μενίδη, όπου διέριξαν οικεία, αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ, τράπηκαν σε φυγή. Στο πλαίσιο αναζητήσεων, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αγρινίου, με την συνδρομή αστυνομικών της τροχέας αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων, της Ιόνιας δηλαδή, του αστυνομικού τμήματος Ναυπακτίας, του τμήματος δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Μεσολογγίου και της ΟΠ και Πατρών, βλέπετε εδώ υπήρχε ένα συντονισμό αρκετών αστυνομικών υπηρεσιών και από Ακαρνανία και από Αιτωλία και από Αχαΐα, εντόπισαν στο αντίριο τους τρεις κατηγορουμένους να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και τους συνέλαβαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που επέβαιναν οι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν τα κλεισμένα κοσμήματα, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου τα κλοπημαία βρίσκονται και αποδίδονται στους παθόντες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν βρίσκεται τίποτα, βέβαια, όπως είναι γνωστό. Από την έρευνα των αστυνομικών τώρα διαπιστώθηκε ότι αυτή η συμμορία είχε συσταθεί από τον Απρίλιο του 26, δρούσε έως τις 11 Ιουνίου, μέχρι πριν από λίγες μέρες δηλαδή, με σκοπό να διαπράξουν κλοπές συγκεκριμένοι στο Αγρίνιο, σε Ξηρόμερο, Αμφιλοχία, Ακτιοβόνητσα, Άρτα, Πρέβεζα. Ξεχνιάστηκαν 17 κλοπές, οι οποίες διαπράχθησαν από μέλη της συμμορίας σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, σε αποθήκες αγροκτημάτων, ακόμα και σε συνεργείο αυτοκινήτων. Αφαιρέθηκαν χρήματα, κοσμήματα, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, μπαταρίες αυτοκινήτων, ψυγείο από μηχάνημα έργου, ποδήλατο, τραπεζικές κάρτες, περιουσιακό όφελος παράνομο πάνω από 20.000 ευρώ. Ως προς την μεθοδολογία τώρα, οι κατηγορούμενοι επέλεγαν ως στόχους οικίες, αποθήκες αγροκτήματα, καθώς και σταθμευμένα οχήματα, ενώ μετέβαιναν στις περιοχές τέλεσης των κλοπών χρησιμοποιώντας κάθε φορά το ίδιο όχημα. Με το ίδιο όχημα πήγαιναν παντού. Αφού συνελήφθησαν οι συγκεκριμένοι, έγινε έρευνα στις οικίες τους. Βρέθηκαν από τους αστυνομικούς στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν εργαλεία, για τα οποία διερευνάται βέβαια η νόμιμη προέλευσή τους. Επίσης έγινε έρευνα σε αποθήκη αλλοδαπού άντρας, στον οποίο κατέληγε μέρος των κλοπημαίων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος από εργαλεία και γεωργικά μηχανήματα, δηλαδή οικοδομικά, γεωργικά, λισοπρίωνα, χορτοκοπτικά, ραβδιστικά ελαιών, κομπρεσέρ, τροχή, τρυπάνια. Τα έχει ένας αλλοδαπός στην αποθήκη του. Αυτά, μάλλον μιλάμε για προϊόντα, τα οποία είναι προϊόντα κλοπής της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Διερευνάται επίσης ο νόμιμος τρόπος κατοχής του αλλοδαπού το όλων αυτών των ειδών, τα οποία τα βλέπουμε και σε φωτογραφία, φίλες και φίλοι. Έτσι μιλάμε για μεγάλη ποικιλία, έτσι, ειδικότερα χορτοκοπτικών, αλυσοπριώνων, οι οποίοι 1.000 πράγματα βρέθηκαν στην κατοχή του συγκεκριμένου αλλοδαπού. Αυτός πάει για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, έτσι. Επίσης, σε όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως είπαμε, και τα κοσμήματα. Έγινε έρευνα και σε αποθήκη του αλλοδαπού και βρήκαν αυτά που σας είπα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται πιθανώς σήμερα στον εισαγγελέα πρωτοδικών εδώ στο Αγρίνιο, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, γιατί θεωρείται βέβαιο, σχεδόν βέβαιο μάλλον, ότι οι κατηγορούμενοι αυτοί εμπλέκονται και σε άλλες
ίσως και πολλές άλλες περιπτώσεις κλοπών. Φτάνει και αυτές να εξιχνιαστούν. Μιλάμε για εγκληματική ομάδα η οποία αλώνιζε στην κυριολεξία εδώ στην περιοχή μας. Είχε κάνει 17 συνολικά κλοπές. Κατά κύριο λόγο είναι το Λακαρνάνι, αλλά και σε γειτονικούς νομούς Άρτα και Πρέβεζα.

περίπτωση ναρκωτικών και έτσι κατά κάποιο τρόπο πρωτότυπος τρόπος παράδοσης μέσω θηρίδας ναρκωτικών. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ έγινε αυτό, φίλες και φίλοι. Δύο άντρες συνελήφθησαν, δικογραφία για παράβαση νούμερ ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ένας ακόμα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί. Αναζητούνταν για να συλληφθεί, δεν ξέρω αν συνελήφθη. Η σύλληψη αυτή, οι συλλήψεις μάλλον αποτέλεσμα επιτυχούς επιχείρησης ελεγχόμενης παράδοσης ενός ύποπτου δέματος, το οποίο είχε ως τελικό προορισμό θηρίδα αυτόματης παραλαβής στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Είναι αυτές οι θηρίδες που έχουμε, έτσι. Τα lockers, έτσι λέγονται αυτά. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, οι αστυνομικοί έθεσαν αυτή τη θηρίδα παράδοσης στην ΑΦΠΑΚΤΟ σε διακριτική επιτήρηση, προφανώς είχαν κάποια πληροφορία. Ο πρώτος κατηγορούμενος μετέβη στο σημείο, άνοιξε τη θηρίδα, χρησιμοποιώντας τον σχετικό κωδικό που είχε λάβει στο κινητό τηλέφωνο και μόλις παρέλαβε το δέμα, συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήταν απ' έξω και παρακολουθούσαν. Στο δέμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γραμμάρια ακατέργασης κάναβης, 18 γραμμάρια, σε διπλή νάιλον συσκευασία, η εκτιμόμενη αξία του στα 270 ευρώ των ναρκωτικών αυτών. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι την παραγγελία του δέματος είχε κάνει ο αδελφός του συλληφθέντος. Μπορεί δηλαδή και ο συλληφθής να μην ξέρει τίποτα, έτσι, και να πήγε να πήρε το δέμα με το χασίς, χωρίς να γνωρίζει. Εντοπίστηκε ο αδελφός λίγο αργότερα, στην ίδια περιοχή συνελήφθη. Ως αποστολέας έχει ταυτοποιηθεί ένα τρίτο άτομο. Οι συλληφθέντες τώρα οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών μεσολογίου, σήμερα θα γίνει αυτό. Συνεχίζονται οι έρευνες, συνεχίζονταν τουλάχιστον οι έρευνες για να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο αποστολέας αυτού του δέματος με το χασίς. Μέσα στην ΑΦΠΑΚΤΟ έχουμε παράδοση παραλαβή λοιπόν χασίς και μέσω δεμάτων, μέσω των lockers αυτών, όπου είναι εγκατεστημένα. Έτσι, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε πληροφορία όμως από την αστυνομία. Και πιάστηκαν οι εμπλεκόμενοι επ' αυτό φόρο, μάλιστα ο συγκεκριμένος όταν πήρε το δέμα. Να πω ότι συνεχίζονται και έρευνες αστυνομίας για ένα σοβαρό αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα εδώ στην περιοχή του Ριγανά, στο Αγρίνιο, σε βάρος ενός 36χρονου, ο οποίος δέχτηκε πυρά στην πλάτη από πυροβόλο όπλο. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου με ίδια μέσα και του αφαιρέθηκε ένα βλήμα 0,22 χιλιοστών χαμηλά στην πλάτη πάνω από το ισχύο. Δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο σύμφωνα με πληροφορίες τώρα που υπάρχουν. Δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή του, αλλά πυροβολήθηκε από πυροβόλο όπλο, όπως είπα, όχι από κυνηγετικό, που ήταν αρχικές πληροφορίες. Μάλιστα, λίγη ώρα αργότερα ζήτησε εξιτήριο και έφυγε από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Θολό του τοπίο σχετικά με τα στοιχεία του δράστη. Δηλαδή, τουλάχιστον του Σαββατογέργο δεν ήταν γνωστό ποιο τον πυροβόλησε αυτόν τον 36χρονο στην περιοχή του Ριγανά. Δεν έχει ταυτοποιηθεί και μάλιστα την ταυτότητά του δεν την αποκάλυψε το θύμα. Πολύ πράγμα έχουμε στο αστυνομικό δελτίο, εντάξει. Παρενευλήθηκε το Σαββατοκύριακο σίγουρα. Αλλά να πω ότι στα αξιοσημείωτα αυτή τη υπόθεση, αυτού του πυροβολισμού και του τραυματισμού, είναι πως το θύμα πρόσφατα απασχόλησε την αστυνομία. Φέρεται να είναι βασικός εμπλεκόμενος στην υπόθεση χρήσης εταιρικής κάρτας και κλοπή μεγάλης ποσότητας καυσίμων που πριν από λίγες μέρες αποκαλύφθηκε και αυτό. Δηλαδή, μία μέρα μετά το περιστατικό της αποκάλυψης της κλοπής αυτής της εταιρικής κάρτας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρεθούν πολύ μεγάλες ποσότητες καυσίμων, το άτομο το οποίο είναι εμπλεκόμενο στην υπόθεση αυτή πυροβολήθηκε. Δηλαδή, θες δε θες. Συνδέει τις δύο υποθέσεις, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Από τη μία μέρα στην άλλη, αυτός που είναι εμπλεκόμενος, ας πούμε, στην ιστορία αυτή, πυροβολείται από κάποιον, τον οποίο δεν τον είχε, τουλάχιστον μέχρι το Σαββατογύριακο, δεν είχε αποκαλύψει κιόλας ποιος ήταν. Έχει σχηματιστεί δικογραφία προς το παρόν, κατά γνώστου για την πρόκληση αυτή τη επικίνδυνη σωματική βλάβη. Θα δούμε τώρα αν υπάρχουν κάποια νεότερα από το αστυνομικό δελτίο για την ταυτοποίηση του δράστη που πυροβόλησε τον συγκεκριμένο 36χρονο. Αυτό έγινε στην περιοχή του Ριγανά. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές που υπάρχουν, σοβαρό επεισόδιο, αιματηρό, έτσι, με τον 36χρονο αυτόν που πυροβολήθηκε.

Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο, η General Tools, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε εσείς από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: Λοιπόν, μπράβο στην Πανατολικάρα, η οποία πανηγυρίζει την άνοδό της στην Water Polo League 2. Νίκησε την Νίκη Βόλου στον Παράζ που έγινε στην Πάτρα και πανηγύρισε την άνοδο. Ηρωική προσπάθεια από την ομάδα του Αγρινίου απέναντι σε μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας. Οι Αγρινιώτες πάντως ήταν αυτοί οι οποίοι τελικά πανηγύρισαν την νίκη και την άνοδο στην Water Polo League 2. Έτσι. Ξεχώρισαν οι Κοκκινάκης Μπλάνης από τον Πανατολικό. Ειδική μνήμα αξίζει τον Νίκο Καρακάση, ο οποίος προσέφερε πολύτιμα γκολ και μάλιστα λίγες ώρες μετά ντύθηκε και γαμπρός, πρέπει να σας πούμε, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το απόγευμα του Σαββάτου. Στο κολυμβητήριο ο Πεπανός αντίγησαν τα συνθήματα των φίλων του Πανατολικού, οι οποίοι ταξίδεψαν μερικές δεκάδες για να στηρίξουν την ομάδα και τελικά να χαρούν την σπουδαία αυτή επιτυχία. Μπράβο Πανατολικός. Τώρα βέβαια, φίλες και φίλοι, έχει άλλους στόχους, μιας και ανέβηκε αμέσως, όπως είπαμε, στην επόμενη κατηγορία του Πόλο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι απαιτούνται και περισσότερα πράγματα, μεγαλύτερη στήριξη οικονομική σαφώς, έτσι. Και πρέπει να υπάρχει σαφώς ένα πλάνο. Τώρα αυτός ο πρώτος στόχος, σχετικά εύκολα κιόλας θα μπορούσα να πω, επετεύχθη. Το να ανέβει δηλαδή ο Πανατολικός στο Πόλο στην επόμενη κατηγορία. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι, γιατί δεν θα πρέπει να αγωνίζεται καν στο Αγρίνιο. Δεν ενδείκνεται εδώ η πισίνα η οποία υπάρχει στην πόλη του Αγρίνιου και πρέπει να γίνουν και μια σειρά από πράγματα. Θα δούμε η διοίκηση του Εραστέχνη τι λέει και πώς θα μπορέσει αυτή η ομάδα να σταθεί, αν θέλετε, στην κατηγορία στην οποία πλέον έχει ανέβει. Τα 8 λεπτά ήταν 4-1, 5-2, 1-2, 3-3 αυτού του σπουδαίας νίκης του Πανατολικού έναντι της ομάδας του Βόλου. Όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, η ομάδα του Αγρινίου πανηγύρισε την άνοδό της στην Water Polo League 2. Η ώρα είναι 10:30. Πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε. This was lost, this was my name, this was my truth, this was no game, this was not hope, this was not sane, from these broken places made. That was lost and this was later, I wanted less but nothing greater, I couldn't leave, I couldn't stay. Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου.
4: Αγάπη μου! Έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
8: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
9: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
8: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
9: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
8: Και τι θα βρω εκεί?
9: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
8: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
9: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
12: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Χαρούλα Αλεξίου ακούμε τώρα. Και δεν ξέρω τι γίνεται με το Μουντιάλ. Παρακολουθείτε. Βάγγελε, καλά, παρακολουθείς καθόλου κανέναν αγώνα? Δεν είσαι και πολύ του ποδοσφαίρου, εσύ, η αλήθεια είναι. Αλλά όντως, μερικά μάτς είναι πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Και βλέπεις ωραίους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αποτελέσματα είχαμε χθες: Βραζιλία, Μαρόκο 1-1, Αϊτή, Σκωτία 0-1, Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Οι Τούρκοι έχασαν από τους Αυστραλούς. Γερμανία, Κουρασάο 7-1. Το Κουρασάο έκανε το λάθος και ισοφάρισε. Τσαντίστηκαν οι Γερμανοί, έβαλαν άλλα 6 γκολ. 7-1. Είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί δεν σταματάνε. Για να αρχίσουν. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2. Πολύ ωραίος αγώνας ο συγκεκριμένος. Τα ξημερώματα, Ακτή Ελεφαντοστούη σημερινός 1-0. Σουηδία, Τινησία 5-1. Πολύ ωραία η Σουηδία, πολύ καλή ομάδα. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα παιχνιδάκια να πω σήμερα, φίλες και φίλοι. Για τον Ήτα όμιλο, παίζει η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι. Και τον Ζήτα όμιλο αγωνίζεται το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Ο πρώτος αγώνας στις 7 το απόγευμα, ο δεύτερος αγώνας στις 10 το βράδυ. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα έχουμε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα έχουμε Ιερά Νέα Ζηλανδία. Για αύριο μιλάμε τώρα, έτσι. Και αύριο στις 10 το βράδυ η Γαλλία αγωνίζεται με την Σενεγάλη. Νωρίς ακόμα να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε όμως κάποιες ομάδες πράγματι οι οποίες ξεχωρίζουν. Ας πούμε, είναι αλήθεια ότι τη Σουηδία την είδα εντυπωσιακή. Πολύ καλή ομάδα. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Ίσως το καλύτερο που έγινε ήταν αυτό το οποίο έδωσε η Ιαπωνία με την Ολλανδία. Πολύ ωραίο παιχνίδι, έτσι. Περισσότεροι Ιάπωνες, βέβαια, πρέπει να είναι, πιστεύω, ικανοποιημένοι από αυτό το Χ απέναντι στους Ολλανδούς. Και η Γερμανία βέβαια έκανε και μια επίδειξη ισχύως απέναντι σε μια σαφώς κατώτερη ομάδα. Έτσι είναι πολύ νωρίς πάντως σε κάθε περίπτωση να βγάζουμε συμπεράσματα. Ίσως όμως κάποιοι θα πρέπει να προβληματιστούν, αν θέλετε, με την εμφάνιση της Βραζιλίας.

τώρα υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα, τα γνωστά που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Ποιοι είναι και ποιοι, ας πούμε, είναι κοντά στον Πανετολικό ή φεύγουν από τον Πανετολικό. Ο Χάφο Λούκας Γκριγκίτς, λέει, είναι ενδεχομένως, είναι μάλλον στη λίστα του Πανετολικού. Υπάρχουν ρεπορτάζ σχετικά με τις κινήσεις του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος έχει κομβικό ρόλο, όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, την επόμενη μέρα του Πανετολικού, ως προς τον αγωνιστικό σχεδιασμό, ο οποίος προχωρά. Αφήνει πίσω τη σεζόν των 100 ετών. Την οποία θα τη λέγαμε αγωνιστικά και τόσο επιτυχημένη. Από εκδηλώσεις καλά πήγαμε, η αλήθεια είναι, αλλά αγωνιστικά δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Χτίζεται η ομάδα πάντως της επόμενης σεζόν. Να θυμίσουμε βέβαια ότι το κλαμπ προχωρά χωρίς τον Μάκη Μπελεβόνη και Μάρκο Μαρκόφσκι, οι οποίοι είχαν βασικό ρόλο στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως ο προγραμματισμός της ομάδας, σύμφωνα παραλαμβάνω με τα σχετικά ρεπορτάζ, δεν προχωράνε.

περισσότερα για τα του Πανετολικού και γενικότερα για τα αγωνιστικά θα ακούσετε σε λίγο βέβαια, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή του Παρασκευά Μάζι. Ο Παρασκευάς, ο οποίος θα είναι κοντά σας σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι, με τη δική του εκπομπή εδώ από τον Αντένα Στάρου 103,5. Αυτό είναι το τετράωρο πρόγραμμα του Αντένα Στάρου, το καθημερινό. Να θυμίσω ότι μετά τη 1 το μεσημέρι, αλλά και πριν τις 9 το πρωί, 6 με 9 και 1 με 3, ακούτε ενημερωτικό πρόγραμμα από τον Παραπολιτικά FM, αυτή τη συνεργασία που έχουμε, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Οπότε καθημερινά εδώ μια πλούσια και πολύωρη ενημερωτική ζώνη από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Τώρα, εμείς βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το email μας είναι στη διάθεσή σας. Είναι το antennastar103.5@gmail.com. Το τηλεφωνικό μας κέντρο επίσης στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, για τις καταγγελίες σας ενδεχομένως, θέματα που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές. Και μιας και μιλάμε για καταγγελίες, να πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι υπάρχει ένας φίλος εδώ ο οποίος μας έστειλε και μήνυμα σχετικά με την κατάσταση στο γήπεδο Καραπαπά, εδώ στο Αγρίνιο, το δημοτικό αυτό γήπεδο. Βλέπω πολλά ψηλά χορτάρια εκεί πέρα. Υπάρχει μια εικόνα, δεν θα έλεγα και τόσο καλή. Και υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας εδώ που διαμαρτύρονται προς τον Δήμο Αγρινίου. Πιστεύω ότι το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Αγρινίου θα το κοιτάξει αυτό, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα στο γήπεδο Καραπαπά, επαναλαμβάνω. Κλείνω την παρένθεση. Τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι το 26410 33 335 και 26410 33 336. Και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας είναι το 6944-912-990. Μας ακούτε στους 103,5 ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το σήμα βέβαια του Antenna Star, διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, στο antennapavlastar.gr.

Τώρα, εσείς αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές για να κλείσετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά στην τράπεζα Ηπείρου και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, να σας θυμίσω πως θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσεις, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, συνοδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26 41 0 32 558.

κρίμα, κρίμα να υπάρχει τέτοια εικόνα. Μιλάμε για το γήπεδο Καραπαπά. Φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνω, εκφράζουν συμπολίτες μας διαμαρτυρίες. Το δημοτικό γήπεδο, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα η ομάδα του Αστέρα Αγρινίου, και είναι η δημοτική περιουσία, όπως είπαμε, παρουσιάζει μια εικόνα που δεν παραπέμπει βέβαια σε ποδοσφαιρικό αγωνιστικό χώρο. Μπορεί τα παιχνίδια να έχουν σταματήσει βέβαια τώρα πλέον, τα πρωταθλήματα, αλλά είναι ένας χώρος δημοτικός. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μόνο ο Αστέρας μπορεί να παίζει εκεί και να αγωνίζεται. Μπορεί να πηγαίνει ο καθένας, ας πούμε, να αγωνιστεί και να παίξει την μπάλα του με το ποδοσφαιράκι του. Το χορτάρι φτάνει στο γόνατο. Κρίμα να υπάρχει τέτοια εικόνα, λένε συμπολίτες μας. Έτσι κάνουν λόγο για μια αποκαρδιωτική κατάσταση.

Να πω ότι τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Γεωργίας Σάρη. Πάμε σε δύο δυσάρεστες δυστυχώς ειδήσεις. Εξέφρασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπλιανητών του Μεσολογγίου Στέγκος με ανακοίνωσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην εκλειπούσα, η οποία έφυγε σε νέα ηλικία δυστυχώς, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και δοτικό άνθρωπο που ξεχώρισε για την αγάπη, την προσφορά και το ενδιαφέρον της προς τον συνάνθρωπο. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια και ευχές δύναμη στην οικογένεια και τους οικείους της. Αναφέρω σε ενάρτησή τους πως η Γεωργία ήταν ένα σπάνιο και δοτικό άνθρωπο, μια εξαιρετική μάνα, κόρη, αδελφή και σύζυγος που στέκονταν πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο με αληθινό ενδιαφέρον, φροντίδα και πρωτίστως απέραντη αγάπη. Η ευνίδια απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, ευχόμεθα δύναμη και κουράγιο στους συγγενείς και στους οικείους της. Καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο. Τέλος πάντων, αυτή η ευχή δεν έπρεπε να υπάρχει κανονικά. Τέλος πάντων, την εκφράζουν. Κάποιοι λένε και υπάρχει κακός παράδεισος. Τέλος πάντων, τη χρησιμοποιούν αρκετή αυτή την ευχή, θα μπορούσα να πω. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσολογγίου, υπογράφει ο πρόεδρος ο Στέγκος, υπογράφει ο πρόεδρος ο κ. Γιώργος Κοντούλης. Αυτά για μια 48χρονη μητέρα. Την Γεωργία Σάρη, η οποία δυστυχώς έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή. Το Αγρίνιο περιθεί βέβαια και τον θάνατο ενός 58χρονου αυτοκινητιστή, αρκετά γνωστού εδώ στην περιοχή μας, του Γιώργου Κοντοδήμα. Ο 58χρονος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Η εξόδιος ακολουθεί αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Να εκφράσουμε και για τις δύο βέβαια περιπτώσεις τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, στους οικείους των εκλειπώντων.

Τελευταία μέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έκλεισαν με τα επαγγελματικά λύκεια. Οι υποψήφοι εξετάζονται σήμερα στα στοιχεία ψύξης κλιματισμού στους κινητήρες αεροσκαφών και στα στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Τα παιδιά των γενικών λυκείων τα προσέξαμε, έτσι. Να μην κάνουμε, λέει, φασαρία, να μην γίνουν πανηγύρια. Τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Στα τέλος πάντων, να μην πω τίποτα για τα παιδιά των ΕΠΑΛ που έδωσαν πανελλαδικές. Έτσι, Βαγγέλη. Πανηγεράκι έγινε τις προάλλες. Μου εστέωσαν οι πανελλαδικές για τα γενικά λύκια. Μέσα στην πόλη του Αγρίνιου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μια μισή πόλη σχεδόν ξενύχτησε, πρέπει να πω. Και ανάμεσα σε αυτούς που ξενύχτησαν ήταν και υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να τους σεβόμαστε όλους όσους δίνουν πανελλήνιες. Όχι μόνο τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Παρένθεση, την κλείνω. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις στα γυμνάσια. Είναι και η τελευταία μέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των υπηαγωγείων για την φετινή σχολική χρονιά. Ωραία, χαρά σε Ευαγγέλια για τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς, έτσι. Τελειώνει η χρονιά. Για τους γονείς και τους μαθητές, βέβαια, ασφαλώς. Από ό,τι είδα, έχουν και κάποιες. Δίνουν τους βαθμούς στους μαθητές των δημοτικών. Από ό,τι είδα, γίνονται και κάποιες γιορτούλες εδώ και στα δημοτικά εδώ της περιοχής μας. Παρόλο που τα υποχρεωτικά μαθήματα τελειώνουν σήμερα Τρίτη. Δευτέρα, συγγνώμη, την 3η 16 Ιουνίου ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων για ειδικά και μουσικά μαθήματα, έτσι, για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα αγγλικά. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών και αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, αυτά, φίλοι. Να μην πω τώρα αναλυτικά, να ευχηθώ και καλή επιτυχία στους παιδιά ρίχνονται.

και στα ειδικά μαθήματα. Τώρα, οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου μαζί με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των πανελλαδικών του 2026. Στη συνέχεια θα ανοίξει πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Πιθανότητα αυτό θα γίνει στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του μήνα, οπότε και θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση.

Να ενημερώσω τώρα για κάτι που ενδιαφέρει τους συνταξιούχους. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ εδώ στην Ετωλό Καρανίας διοργανώνει για τα μέλη του θαλάσσια μπάνια στην Τουρλίδα για 12 ημέρες, το διάστημα από Τετάρτη 8 Ιουλίου έως Κυριακή 19 Ιουλίου. Δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά από τη Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα γραφεία του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στην Ελευθερίου Βενιζέλου 13 στο Πάρκο και ώρες από 10 έως 12. Από 10 το μεσημέρι έως 12, από 10 το πρωί έως 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους θέλουν λοιπόν να κάνουν τα μπανάκια τους ηλικιωμένοι, συγγνώμη, συνταξιούχοι του ΙΚΑ στην Τουρλίδα, στο Μεσολόγιο για 12 μέρες από 8 έως 19 Ιουλίου. Τηλέφωνα 26410223 25 και 6977 256775.

Αυτό είναι ο Κοχρόμπιν. Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό που ακούμε και αυτά από τα ωραία κομμάτια τη δεκαετία του 80, έτσι, Βαγγέλη. Είναι τόσο παλιό, αλλά ξεπέραστο, θα έλεγα. Ο Κοχρόμπιν έχει βγάλει και άλλα ωραία κομματάκια εκείνη την περίοδο, εκείνη τη δεκαετία. Σεισμό μεγέθου 5,1 ρίχτερ είχαμε χθε στι 9 και 17 το βράδυ ανοιχτά τη Πύλου. Είχε εστιακό βάθο 10 χιλιόμετρα, επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια από την Μεθόνη. Εσύ τόσο και στην Εντουλό Ακαρνανία να πούμε ο σεισμό αυτό, τον καταλάβατε.

στα τηλέφωνα Android κιόλας, γιατί εγώ έχω iPhone και δεν το είδα αυτό, αλλά με ενημέρωσε και η αδελφή μου και μου το επιβεβαιώνει και εδώ και ο Ευάγγελος, ο φίλος, ο ηχολήπτης μας, εδώ, ο Ευάγγελος ο Κοχώσης, ήρθε η ειδοποίηση στα Android για το σεισμό τον χθεσινό, ότι η Βαγγέλη, τι ακριβώς, ήταν κάποιος ήχος, και ότι θα νιώσετε κούνημα από σεισμό, έτσι, για το σεισμό αυτό στην Μεθόνη. Το μήνυμα αυτό ήρθε σε κινητά Android, επαναλαμβάνω φίλες και φίλοι, και προκάλεσε και μια ανησυχία. Η αλήθεια είναι, γιατί αμέσως μετά νιώσατε κι εσείς κάπως ενδεχομένως το κούνημα αυτού του σεισμού. Ήμασταν έτσι στις περιοχές που είχε έτσι κάποιο impact, ας πούμε, ο σεισμός αυτός, ο οποίος έγινε βέβαια αρκετά χαμηλά, όπως είπαμε, στο Ιόνιο μένα, αλλά στη Μεθόνη έτσι χαμηλά, δυτικά, νότιο-δυτικά τη Πελοποννήσου. Αλλά απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί πρώτη φορά το ακούω αυτό, ότι δηλαδή υπήρχε ειδοποίηση πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, ότι υπήρχε ειδοποίηση δηλαδή σε κινητά, συγκεκριμένα κινητά που έχουν το σύστημα Android πάνω τους, σχετικά με επικείμενο κούνημα, το οποίο θα νιώσουν, ας πούμε, οι χρήστες αυτών των κινητών εξαιτίας του συγκεκριμένου σεισμού. Τα μηνύματα αυτά ήρθαν την ώρα του σεισμού, έτσι, γύρω στις 9 και 17, 9 και 18 πρώτα λεπτά.

Θα του δούμε τι είναι αυτό η αλήθεια. Είναι γιατί είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, παραλαμβάνω, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε κινητά με Android, παραλαμβάνω, ειδοποιήσεις για σεισμό. Και αυτό έγινε εδώ στην περιοχή μας. Προκαλεί η αλήθεια, είναι και μια ανησυχία, μια και ο σεισμός αυτός ήταν αρκετά μακριά. Παρ' όλα αυτά, συνέβη για πρώτη φορά. Έτσι και επικοινώνησαν μάλιστα και αρκετοί φίλοι μαζί μας, έτσι να μας ρωτήσουν τι ακριβώς γίνεται. Πολλοί δεν κατάλαβαν κιόλας και που έγινε και ο σεισμός. Δεν τον κατάλαβαν, έτσι, γιατί είναι αρκετά μακριά. Έδειχνε και χάρτη. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί στα κινητά, στα iPhone και σε άλλα κινητά άλλη τεχνολογία δεν ήρθαν τέτοιες ειδοποιήσεις, είτε ηχητικές είτε άλλου είδους. Η εκπομπή αυτή, η οποία φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, φίλες και φίλοι, με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, έτσι, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Ιώτα στα οίκο 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 554. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα θερινά τμήματα από τις 8 Ιουνίου. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα, το οποίο προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Πάντα πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Βασίλης Ράπτης, 26410 59998, 26410 25427.

Μεθαύριο Τετάρτη έχουμε εκδήλωση για την κλιματική ανθεκτικότητα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο των έργων Life IP Adapting GR, Boosting the Implementation of Adaptation Policy Across Greece. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, μακροσκελίσω ο τίτλος του έργου αυτού. Είναι εκδήλωση τέλος πάντων για την κλιματική ανθεκτικότητα στη Δυτική Ελλάδα. Περιλαμβάνει παρουσίαση της πιλωτικής δράσης για την οριοθέτηση του Ίναχου στην Εντολοκαρνανία και του έργου Path for PDA, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον δρόμο για την κλιματική ανθεκτικότητα. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή, πιστεύω, εκδήλωση, όχι μόνο εξειδικευμένη για μηχανικούς. Έτσι, ας πούμε, έχουμε και ένα ζήτημα εδώ μια πιλωτική δράση που έχει να κάνει με την οριοθέτηση του Ίναχου, έτσι. Ο Ίναχος είναι ο ποταμός αυτός, ο οποίος κυρίως διασχίζει τον Βάλτο, έτσι, και το ότι οριοθετείται, υπάρχει μια διαδικασία οριοθέτησης, πιστεύω ότι έχει αυτή τη δική του σημασία. Έχει τη δική του σημασία. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης η εκδήλωση αυτή για την κλιματική ανθεκτικότητα.

Έχουμε και κάποιες εκδηλωσούλες, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε χρόνο ακόμα για να τις ανακοινώσουμε, γιατί είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Απλά για τους φίλους του κινηματογράφου να πω ότι ο κινηματογράφος Ελληνής εδώ στο Αγρίνιο υποδέχεται τη νέα δημιουργία του σκηνοθέτη Στίβεν Σόντεμπεργκ. Είναι η ταινία Η Κρίστοφερ, από τη Δευτέρα σήμερα 15 έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, προβολές καθημερινά στις 9.30 το βράδυ. Κλείνουμε κάπου εδώ. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας ήταν κοντά σας λίγο μετά τις 9 έως αυτήν την ώρα. Πάλι μαζί σας, πάλι αυτή την ώρα αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Σε λίγο κοντά σας είναι ο Παρασκευάς Μάζης. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου, ναι, στα μισά αυτού του μήνα και είμαστε μαζί. Και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάς μάζεσαι επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και αυτό βεβαίως αποτυπώνεται, αποτυπώνεται και από τις μουσικές επιλογές του Βαγγέλη Κοκκώση με το τραγούδι της φετινής διοργάνωσης από τη Σακύρα. Αν και πολλά ακούσαμε και πολλά διαβάσαμε τις τελευταίες ημέρες για το αν όντως ήταν η ίδια η Σακύρα αυτή που εμφανίστηκε επί σκηνής. Γιατί κάποιοι σχολίασαν την εμφάνισή της, σχολίασαν κάποιες λεπτομέρειες και κατέληξαν κάποιοι σε ένα συμπέρασμα, μήπως και δεν ήταν η ίδια η Σακύρα.

Βεβαίως, 15η ημέρα του Ιουνίου είναι η 166η ημέρα του έτους. 166 ημέρες 2026. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος και Ιερωνύμη. Μεταξύ άλλων είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Μάλιστα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η Εθνική ημέρα αστακού. Είναι μια γαστριμαρχική γιορτή για το πανάκριβο αυτό αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Και όμως πλέον θεωρείται ένα πανάκριβο αλίευμα.

πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν την 15η Ιουνίου, ξεκινώντας από το μακρινό 1215, όταν είχαμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Magna Carta.

Το 1667 τώρα, ο γιατρός του Λοδοβίκου, του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.

1856 τώρα, με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος, ενώ το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Και το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στη χώρα μας. Όσον αφορά για το 1954, ναι, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου.

Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1833 γεννήθηκε ο Edvard Grieg, Νορβηγός συνθέτης. 1883 ο Henri Delaunay, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA για έναν χρόνο, από το 54 στο 55. Υπήρξε μάλιστα ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ήδη από τη δεκαετία του 20. Να ξέρουμε και ποιον να ευγνωμονούμε, Βαγγέλη, γιατί αν δεν είχε εμπνευστεί το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, τώρα η εθνική μας πώς θα έφτανε στο σημείο να πανηγυρίσει αυτήν την επική επιτυχία του 2004. Γιατί αν δεν υπήρχε το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, αυτή η διοργάνωση, δεν θα υπήρχαν και τα αποτελέσματα αυτών. Henri Delaunay, έτσι για να το έχουμε υπόψη μας και να ανάβουμε που και που κανένα κεράκι στη μνήμη του, γιατί μας έχει αφήσει εδώ και αρκετά χρόνια φυσικά. 1927, μία ακόμη σπουδαία προσωπικότητα που γεννήθηκε σαν σήμερα ήταν ο Ούγκο Πρατ, και λέω ήταν γιατί και η συγκεκριμένη προσωπικότητα δεν είναι πλέον εν ζωή. Γεννήθηκε το 1927, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε.

Τώρα, είχαμε και προσωπικότητες βεβαίως που σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή. 991 η Θεοφανό, η Βυζαντινή πριγκίπισσα και σύζυγος του Οθωναβήτα, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. 1994 ο σπουδαίος συνθέτης ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1996, φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, η Έλα Φιτζέραλντ.

Πάμε τώρα αφήνοντας, αφήνοντας το γενικό σαν σήμερα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά όπως συνηθίζουμε για να κάνουμε ένα άνοιγμα και στο αθλητικό σαν σήμερα, και εκεί έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα γεγονότα, να θυμηθούμε έτσι παλιές και ακόμη παλιότερες ιστορίες με αφορμή την 15η Ιουνίου, και βεβαίως να ξεκινήσουμε από το μακρινό πλέον για εμάς 1943, όταν ιδρύεται ο Έσπερος Καλλιθέας, ο οποίος πέρα από την κοινωνική και πολιτιστική του δραστηριότητα αναδείχθηκε σε σημαντική δύναμη του αθηναϊκού ποδοσφαίρου κατά τις δεκαετίες του 50 και του 60, ενώ η ομάδα του μπάσκετ συμμετέχει 6 φορές στην κορυφαία κατηγορία από το 70 έως το 2000.

1969 τώρα, ο Γιώργος Σιδέρης πετυχαίνει το νικητήριο γκολ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό 2-1 και φτάνει τα 35 στο πρωτάθλημα, επίδοση ρεκόρ για έναν παίχτη του Πειραϊκού Συλλόγου στην Α Εθνική μέχρι και σήμερα. Ο Έλληνας επιθετικός προπορεύεται και στον πίνακα των σκόρερ όλης της Ευρώπης. Όμως ο Βούλγαρος Πέταρ Ζέκοφ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα τον προσπεράσει μερικές μέρες αργότερα, πετυχαίνοντας 4 τέρματα στο τελευταίο παιχνίδι του. Έτσι ο Σιδέρης θα αρκεστεί τότε στο ασημένιο παπούτσι.

1994 ο Παναγιώτης Γιαννάκης παίρνει μεταγραφή από τον Πανιόνιο στο Παναθηναϊκό, όπου θα ξανασμίξει με τον Νίκο Γκάλιν.

Και βεβαίως όταν μιλάμε για την 15η Ιουνίου, δεν ξεχνάμε το 87. Το 87, έτσι, ήταν το μεθύσι της επιτυχίας που είχε προηγηθεί με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ. Και παρότι ήμασταν ακόμη σε αυτούς τους ρυθμούς, γιατί σαν χθες 14 Ιουνίου η Εθνική έγραφε τη δική της ιστορία στο Ευρωμπάσκετ, ήταν το λεγόμενο έπος το 87 που έχει μείνει και θα μείνει, δεν το ξεχνάει κανείς, έχει μείνει στην ιστορία. Όμως δεν προλάβαμε να συνέλθουμε από αυτήν την επιτυχία και καταπιαστήκαμε από ένα άλλο κοσμοϊστορικό γεγονός σαν σήμερα, της μεταγραφής ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ομάδα της Serie A του Ιταλικού Πρωταθλήματος, η οποία δεν γινόταν να περάσει στα ψηλά, και μιλάμε για τον Νίκο Αναστόπουλο, ο οποίος έπαιρνε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό προς την Ιταλική Αβελίνο.

Και μάλιστα η μεταγραφή τότε, Βαγγέλη, έγινε αντί του ποσού των 500 εκατομμυρίων λιρετών, δηλαδή περίπου 50 εκατομμυρίων δραχμών με την τότε ισοτιμία.

Ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη. Αν και δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές, ίσα ίσα που και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη θα έχουμε ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιάς και θερμοκρασία που θα αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα την Τετάρτη μπορεί να ξεφύγει και λίγο πάνω από τους 30 έως τους 32. Όσον αφορά τώρα για την Πέμπτη, την Πέμπτη ίσως έχουμε με κάποιες μικροαλλαγές. Με τον υδράργυρο μένει να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο έως τους 33, αλλά την Πέμπτη δεν αποκλείεται να έχουμε και τις γνωστές ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τις μεσημεριανό-απογευματινές ώρες. Παρασκευή καμία σχέση. Σάββατο, νωρίς βέβαια από τώρα για το επόμενο Σάββατο, αλλά η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι το επόμενο Σάββατο θα έχουμε full ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αν και είμαστε στα μέσα και οδηγούμαστε προς το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου για τον μήνα Ιούνιο, Βαγγέλη, η θερμοκρασία, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Βέβαια, όπως έχουμε ζήσει και κατά τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μας κάνει εντύπωση, Βαγγέλη, αν δούμε προς τα τέλη Ιούνιου και πολύ περισσότερο Ιούλιο και Αύγουστο να έχουμε αυτό που λέμε απότομες ζέστες. Εκεί που τώρα πάμε λίγο συντηρητικά, ναι, μια χαρά, μπορεί απότομα να μιλάμε για έτσι, να μιλάμε για τυχόν έντονη ζέστη και ακόμη πιο υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, αν δεν τα δούμε αυτά ούτε τον Ιούλιο, πότε θα τα δούμε?

Πάμε σιγά σιγά να σας δώσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, του Σαββάτου μεν, αλλά με θέματα και ειδήσεις που συζητιούνται και θα συζητηθούν και τις επόμενες ημέρες. Αδιαπραγμάτευτη η διαφάνεια. Το μήνυμα της Ένωσης Αγρινίου για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η χειρή παρέμβαση του Θωμάκου Τσουπιά δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, είπε μεταξύ άλλων. Δυτική Ελλάδα, ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του ΟΣΑ με την περιφέρεια. Αγρίνιο, μυστήριο με τον πυροβολισμό 36χρονου. Και βεβαίως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, να το πούμε, κάποια σημάδια, να το πούμε, που συνδέουν αυτή την υπόθεση με την υπόθεση της τραπεζικής κάρτας, Βαγγέλη, και την επιβάρυνση της εταιρικής κάρτας με ένα ποσό άνω των 30.000 ευρώ. Γυρίζουν την πλάτη στις συνθήκες. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, μειωμένο κατά περίπου 20.000 άτομα το ενδιαφέρον σε σχέση με το 2023. Μέσα σε 3 χρόνια λοιπόν βλέπουμε τους εκπαιδευτικούς να λένε όχι στον ΑΣΕΠ με βάση τις συνθήκες που αναμένεται να πρέπει να ζήσουν, να επιβιώσουν. Ευλογιά εγώ προβάτων, 3 νέα κρούσματα στην Ετωλό Ακαρνανία. Η νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για τη Δυτική Ελλάδα, πολλές προκλήσεις για τη σύγκληση, δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στην περιοχή και στα ευσυνείδητα το ΙΠΕΣ χτυπά μόνο τα νεόδεμτα στο Κολωνάκι ή και στο Αγρίνιο.

Πανελλαδικές ήταν και πάνε, θα λέμε, σε λίγες ώρες, μπορεί και σε λίγες ημέρες, γιατί από σήμερα ξεκινούν και τα ειδικά μαθήματα, οπότε υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, αλλά συνήθως, Βαγγέλη, τα ειδικά μαθήματα είναι η κρυμμένη άση στα μανίκια πολλών εκ των υποψηφίων, γιατί είναι ένα μάθημα κομμένο και ραμμένο πάνω στη δυναμική τους, οπότε εκεί περιμένει κανείς από τους υποψήφιους και τις υποψήφιες να τα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά και να ανεβάσουν και τις πιθανότητες, έτσι, για να πετύχουν στη σχολή της αρεσκίας τους, ακόμη και στην πόλη που θέλουν να σπουδάσουν τη συγκεκριμένη σχολή. Να πούμε πάντως πως είναι η τελευταία ημέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σημερινή, με τις οποίες κλείνουν τα επαγγελματικά λύκεια. Η αλήθεια είναι ότι στα επαγγελματικά λύκεια είχαμε κάποια έξτρα μαθήματα και είναι σαφώς πιο εξειδικευμένα τα μαθήματα, γι' αυτό άλλωστε και λέγονται επαγγελματικά λύκεια. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα ολοκληρώνονται και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των υπηαγωγείων. Νομίζω ότι αυτή θα είναι με διαφορά η πιο γλυκιά Δευτέρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες, ιδιαίτερα των μικρών τάξεων, της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας, γιατί δεν είναι μια από τις Δευτέρες που συνήθως οι μαθητές δεν θέλουν να έρχεται. Κανένας μαθητής δεν θέλει να έρχεται τη Δευτέρα, γιατί χάνει το Σαββατοκύριακο και την ξεκούραση και την, έτσι, ένα άλλο πρόγραμμα ενδεχομένως. Αλλά αυτή η Δευτέρα είναι πράγματι διαφορετική, αφού σήμερα ολοκληρώνουν τη χρονιά. Αν και, όπως είπαμε, τα υποχρεωτικά μαθήματα τελειώνουν σήμερα, από αύριο έχουμε ένα νέο κύκλο εξετάσεων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για υποψήφιους των γενικών αλλά και επαγγελματικών λυκείων. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα αύριο, τα αγγλικά. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών και αφορά τους υποψήφιους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία βεβαίως αποτελούν και προϋπόθεση εισαγωγής σε πολύ συγκεκριμένες σχολές αλλά και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά τα αγγλικά ακολουθούν το ελεύθερο σχέδιο 17 Ιουνίου, το γραμμικό σχέδιο 18 Ιουνίου, τα γερμανικά 19 Ιουνίου, η μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία 20 Ιουνίου, η μουσική εκτέλεση και ερμηνεία 22 Ιουνίου, τα γαλλικά μία ημέρα αργότερα στις 23, ενώ ιταλικά 24 και ισπανικά 25. Και εδώ οι υποψήφοι θα πρέπει να εισέρχονται στις αίθουσες έως τις 8 το πρωί, γιατί θα ξεκινούν να γράφουν στις 8.30 έως και τις 9.30 για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 10, όπως τα αγγλικά, η μουσική αντίληψη, η θεωρία και η αρμονία. Μισή ώρα νωρίτερα δηλαδή στην αίθουσα. Αν ξεκινούν 8.30, θα πρέπει να είναι το αργότερο έως τις 8. Αν ξεκινούν στις 10 να γράφουν, το αργότερο 9.30 θα πρέπει να είναι στην αίθουσα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βάσεις, να πούμε ότι οι βαθμολογίες των μαθητών γενικής παιδείας και προσανατολισμού αναμένονται και προς τα τέλη Ιουνίου, μαζί και με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των πανελλαδικών εξετάσεων του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, διαδικασία γνωστή, αλλά θέλει πολύ προσοχή εδώ, γιατί πολλές φορές, Βαγγέλη, υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες, υποψήφοι πλέον και υποψήφιες προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ενώ τα έχουν πάει αρκετά καλά, κάνουν κάποια σοβαρά λάθη πολλές φορές στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών βελτίων. Οπότε παίζει σημαντικό ρόλο και το πώς κανείς θα συμπληρώσει το μηχανογραφικό και ποια σχολή θα επιλέξει, με ποια σειρά θα βάλει τις περιοχές που θέλει να
να πετύχει. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, να πούμε ότι αυτό αναμένεται να συμβεί κατά το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, και μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουμε και την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. Θα έχουμε δηλαδή τις βάσεις εισαγωγής, έτσι ώστε να έχουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα οι οικογένειες των παιδιών που θα έχουν περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Βαγγέλη, για να βρουν σπίτι και να, έτσι, να πραγματοποιήσουν μια νέα καθημερινότητα για αυτούς, να διαμορφώσουν το νέο τους πρόγραμμα. Θυμάμαι τα χρόνια που δίναμε εμείς πανελλαδικές, Βαγγέλη, μέχρι και πριν μερικά χρόνια δηλαδή, τώρα τελευταία έχουν αλλάξει όλα αυτά, όπου έπρεπε να περιμένουν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου για να μάθουν αν πέρασαν ή όχι και επίσημα στη σχολή αρεσκίας τους. Φαντάζεσαι πόσο οριακά ήταν τότε τα πράγματα και πόσο μεγάλο το χρονικό διάστημα της αγωνίας όλων αυτών των υποψήφιων που περίμεναν για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να μάθουν και επίσημα αν έχουν περάσει στη σχολή που θέλουν αλλά και σε ποια πόλη έχουν περάσει. Τώρα όλα αυτά έχουν απλοποιηθεί. Είναι μικρότερο το χρονικό διάστημα. Είναι πολύ μικρότερο το χρονικό διάστημα, αφού μέχρι τέλους Ιουνίου γνωρίζουν τη βαθμολογία τους και βεβαίως, μάλλον γνωρίζουν τις βάσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και μέχρι το τέλος Ιουλίου γνωρίζουν και τη βαθμολογία τους. Κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας. Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μάζεσαι επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

να μείνουμε σε θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Εντολοακαρνανίας και να έρθουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα τώρα, όπως έχει να κάνει με τις ενημερωτικές και τις εκπαιδευτικές δράσεις που είχαν σαν αντικείμενο την προστασία των πολιτών από τις απάτες και τους κινδύνους του διαδικτύου. Να πούμε ότι αυτές οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε δομές του νομού Εντολοακαρνανίας και τις παρακολούθησαν 210 άτομα, δεν τα λες και λίγα, μεταξύ των οποίων μάλιστα και 30 παιδιά. Οι ομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν από τον αστυνομικό υποδιευθυντή Σπυρίδων Τριανταφύλου του επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο Δημαρχείο Ξηρομέρου, αλλά και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στις Παπαδάτες. Να σημειωθεί βεβαίως ότι κατά τις ενημερωτικές αυτές ομιλίες στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησης ψηφιακής ενδυνάμωσης με στόχο την εξοικείωση των ηλικιωμένων με τις νέες τεχνολογίες αναπτύχθηκαν μεταξύ άλλων η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δράστες κατά την τέλεση των απατών, ενώ δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές στους ηλικιωμένους καθώς και σε πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ομιλιών, τα παιδιά ενημερώθηκαν ενδελεχώς προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον κόσμο του διαδικτύου ως ένα εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας, τους ενδεχόμενους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν, καθώς και να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε σχετική ενημέρωση αναφέρεται ότι η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενοι με όλους τους φορείς και τις αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών. Τι πιο ενδιαφέρον από αυτό, Βαγγέλη, έτσι ώστε και οι μικρότεροι να ενημερώνονται για το πώς μπορούν να προστατευτούν από τον κόσμο του διαδικτύου, αλλά και οι μεγαλύτεροι να αντιληφθούν ότι κάποια πράγματα θέλουν μεγάλη προσοχή. Γιατί λίγες φορές φτάνουμε στο σημείο να ενημερωνόμαστε ή να σχολιάζουμε θέματα που αφορούν εξαπάτηση. Εξαπάτηση ηλικιωμένων και όχι μόνο, είτε μέσω των κινητών τηλεφώνων, με τα SMS, με τα link που αν πατήσεις για κάτι δήθεν, το μόνο που καταφέρνεις είναι να χάνεις χρήματα και πάει λέγοντας. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οι μικρότεροι που δεν τα γνωρίζουν, είναι το νεαρό της ηλικίας τους, δεν θεωρούν ότι υπάρχει κάτι κακό γύρω τους, γιατί δεν είναι σε θέση να το αντιληφθούν. Αλλά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι την πατάνε, είτε είπαμε δια του τηλεφώνου με τα νέα τα κόλπα τώρα και την πειθό ορισμένων για τα χρήματα και τα κοσμήματα τα οποία πρέπει να τυλίγουν, Ευαγγέλη, σε αλουμινόχαρτα και σακούλες και να τα βγάζουν έξω την πόρτα, δηλαδή πράγματα που αν καθίσεις με κοινή λογική και ψυχραιμία να το δεις, λες τι μου λέει τώρα ο άλλος, να βγάλω τα χρήματα και τα κοσμήματα σε αλουμινόχαρτα και να τα αφήνω έξω την πόρτα, τι είναι, πεσχέση? Όταν όμως οι επιτίδοι στέλνουν αυτά τα SMS ή παίρνουν τηλέφωνο και παριστάνουν το λογιστή σου και σου μιλούν και σε πολύ φιλικό επίπεδο για να σου δείξουν και να σου περάσουν το μήνυμα ότι, αν τυχόν δεν το θυμάσαι, ότι γνωριζόμαστε, σε ξέρω, σε προσφωνούν πολλές φορές και με το μικρό σου όνομα για να δείξουν ότι γνωρίζεστε και ότι υπάρχει συνέχεια πίσω από όλο αυτό, ενώ δεν υπάρχει παρά μικρή συνέχεια, γιατί πολύ απλά ούτε σε ξέρουν προσωπικά ούτε τους γνωρίζεις. Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για απάτες και για κινδύνους, δεν είναι μόνο στο διαδίκτυο. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε μια περίοδο όπου κατά διαστήματα, ιδιαίτερα σε τυχόν τριήμερα, διήμερα όπως είναι τα Σαββατοκύριακα, αρκετός κόσμος, Βαγγέλη, ή και γενικά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και κυρίως τον Αύγουστο, αρκετός κόσμος πηγαίνει διακοπές. Φεύγει από την βασική του κατοικία, τουλάχιστον όσοι είναι σε θέση να πάνε διακοπές, έστω και για 2 και 3 και 5 ημέρες. Και εκείνη είναι μια περίοδος πολύ ιδιαίτερη, όπου οι επιτίδοι βρίσκουν αφορμή την απουσία των ιδιοκτητών για να μπουν στα σπίτια, Βαγγέλη,
και να κλέψουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Άρα θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή εντός και εκτός διαδικτύου, γιατί ο κίνδυνος δυστυχώς παραμονεύει παντού.

Και μιας και είμαστε σε θέματα που αφορούν την περιοχή της Εντολοακαρνανίας, να δούμε ένα θέμα το οποίο βεβαίως μας έχει προκαλέσει αναστάτωση και πολύ περισσότερο έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους του καινούριου στο Αγρίνιο, καθώς προημερών εντοπίστηκε ένα ανθρώπινο κρανίο σε ένα χωράφι και εκείνο το οποίο εξετάζεται, Ευαγγέλη, είναι αν το κρανίο αυτό έχει σχέση με την υπόθεση της εξαφάνισης της 80χρονης Εφροσύνης Καψάλη. Να σημειωθεί ότι η ηλικιωμένη αγνοείται από τις 4 Φεβρουαρίου του 26, όταν έφυγε από το σπίτι της χωρίς να έχει επιστρέψει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας. Μάλιστα, για την εξαφάνισή της είχε εκδοθεί και Silver Alert και είχαν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, εθελοντικές ομάδες, καθώς και μια ειδική ομάδα επιχειρήσεων από την γειτονική μας Πάτρα. Παρά τις πολυήμερες και εκτεταμένες έρευνες, δεν είχε εντοπιστεί ηλικιωμένη και η αγωνία όλων παρέμενε αμύωτη. Και τώρα αναμένουμε από μέρα σε μέρα να μάθουμε, μετά την έρευνα βεβαίως της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, η ιατροδικαστική υπηρεσία θα είναι εκείνη που θα εξακριβώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού αυτού ατόμου, για το αν πρόκειται για τη συγκεκριμένη γυναίκα ή όχι.

Σε περίπτωση που μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες ώρες. Προφανώς και δεν είναι η μόνη, γιατί έχουμε και άλλα γεγονότα τα οποία δεν σταματούν, δυστυχώς. Ένα από αυτά είναι οι φωτιές, πολλές φορές οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε αγροτικές περιοχές όπως αυτή του Σαββάτου, όπως ήταν του Δάκα Γρηνίου, με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την πολιτική προστασία να παρέχει συνδρομή στην πυροσβεστική υπηρεσία με 2 υδροφόρες και 3 μηχανήματα έργου, έτσι ώστε η πυρκαγιά να τεθεί σχετικά άμεσα υπό έλεγχο. Μάλιστα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Βασιλείου έσπευσε να δώσει τα συγχαρητήριά του στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, αλλά και στους εργαζόμενους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, λέγοντας πως είπε να είμαστε δίπλα σε όποιον μας έχει ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο φτάνουμε πολλές φορές να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, με τις πυρκαγιές, ειδικά στην αγροτική, σε αγροτικές περιοχές όπισθεν του Δάκα Αγρινίου, να είναι σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και ένα καθημερινό φαινόμενο.

Ένα αγρίνιο βεβαίως, το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, Βαγγέλη, είχαμε μία σειρά από δράσεις, μία σειρά από διοργανώσεις, με την διοργάνωση πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup να έρχεται βεβαίως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην μοναδική αυτή λίμνη Τριχονίδα. Και βεβαίως ήταν ένα διήμερο με όμορφες δράσεις γύρω από το βόλεϊ και συγκεκριμένα το beach volley. Και βεβαίως μόλις χθες ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο τουρνουά, το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026, και τολμώ να πω ότι μιλάμε για μια διοργάνωση που, αν και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, νομίζω ότι θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια έναν ακόμη θεσμό.

σε ό,τι αφορά τη δεύτερη μέρα, τη χθεσινή, που είχαμε και τις απονομές και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας αυτών των δύο ημερών, αρκεί να πούμε ότι στην συμμετοχή των αναπτυξιακών τμήματων είχαμε αθλητές και αθλήτριες μικρότερων αλλά και λίγο μεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών. Περίπου 70 παιδιά της ΓΕΑ βρέθηκαν στα γήπεδα χόρτου, συμμετέχοντας μάλιστα και σε μια ξεχωριστή γιορτή του βόλεϊ. Παράλληλα συνεχίστηκαν και οι αγώνες του beach volley, είχαν ξεκινήσει από το Σάββατο με τις ομάδες ανδρών και γυναικών που έφτασαν έως τους τελικούς. Συνολικά συμμετείχαν 12 ομάδες γυναικών και 10 ομάδες ανδρών. Διψήφιος ο αριθμός, Βαγγέλη, για μια διοργάνωση η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά λοιπόν 12 ομάδες γυναικών, 10 ομάδες ανδρών, και είχαμε παρουσία ομάδων όχι μόνο από το Αγρίνιο. Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μιλάμε για μια διοργάνωση θεσμός για την περιοχή. 22 ομάδες λοιπόν, με τις 17 να έρχονται από αλλού. Από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο, ως και από την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη ήρθαν, Βαγγέλη, δίνοντας μια πράγματι πανελλαδική διάσταση στη διοργάνωση. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτής της διοργάνωσης δόθηκαν και αναμνηστικά μετάλλια, ενώ έτσι υπήρξε και ένα ξεχωριστό ενθύμιο από την πρώτη αυτή μεγάλη γιορτή του Beach and Grass Volley στη Δογρή Τριχονίδας. Να πούμε ότι οι δηλώσεις μας παραχώρησε το μέλος του ΔΣ της ΓΕΑ αλλά και έφορος της πετοσφαίρισης, ο Γιάννης Ανδριόπουλος, ο οποίος βεβαίως δήλωσε μεταξύ άλλων πως μπορούμε, λέει, να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι καθώς η προσέλευση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ήταν αναμενόμενη, είπε ο άνθρωπος, με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε, δεν ήταν αναμενόμενη και μας εξέπληξε, λέει, ευχάριστα.

Το επίπεδο του beach volley, λέει, είναι πολύ υψηλό. Και μάλιστα έκανε γνωστό ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί η γιορτή με τα περίπου 70 παιδιά της ΓΕΑ σε 3 γήπεδα στο Χόρτο, ενώ συνεχίζονταν οι δράσεις του beach volley. Και μάλιστα μας εξήγησε για τη διαδικασία με τους προκριματικούς έως και τους μεγάλους τελικούς. Και από ό,τι μας είπε, το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό, έμειναν όλοι απόλυτα ικανοποιημένοι και το μόνο βέβαιο, λέει, είναι ότι θα έρθουν και στο μέλλον και θα ξανακάνουμε αυτή τη διοργάνωση. Αυτό, πιστεύω, είπε ο Γιάννης Ανδριόπουλος, είναι το κέρδος μας, ότι έγινε γνωστή η περιοχή, ότι έμεινε ικανοποιημένος ο κόσμος και πως οι ίδιοι που ήρθαν επιθυμούν να έρθουν ξανά.

ξέρεις Βαγγέλη, σε μια περιοχή όπως είναι το Αγρίνιο, με τα πολλά θετικά αλλά και με ορισμένα μειονεκτήματα, το να βλέπουμε μέσα από μια εκδήλωση, μέσα από μια διοργάνωση αθλητικού περιεχομένου, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά, να έρχονται στην πόλη μας για δύο μέρες αθλητές και αθλήτριες από άλλες περιοχές, και δεν λέμε να έρθουν από την Αμφιλοχία, από την Αύπακτο, δεν εννοώ να έρθουν μέσα από τον νομό ή το Λοακαρνανίας ή έστω τη Δυτική Ελλάδα. Το να ξεκινάει κανείς από τη Θεσσαλονίκη επάνω, να ξεκινάει κανείς από την Κρήτη και να έρχεται έστω και για δύο ημέρες στο Αγρίνιο και στη Λίμνη Τριχονίδα, αυτό λέει πολλά. Και αυτό ίσως να είναι, έτσι να χρησιμοποιήσω και όρους Τσίπρα, η δική μας πηξίδα για ένα Αγρίνιο που κάποια στιγμή θα μας πάει ψηλά.

Νομίζω ότι είναι αναγκαίο για το Αγρίνιο να λειτουργεί με το γνωστό τρίπτυχο αθλητισμός, πολιτισμός, τουρισμός.

Και φυσικά αυτή η εκδήλωση δεν ήταν η μοναδική που ζήσαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε ένα Σαββατοκύριακο και σε ένα Σάββατο περισσότερο που είχαμε ούκο λίγες εκδηλώσεις προς πάσα κατεύθυνση, και από την Παρασκευή το βράδυ θα λέγαμε για την ακρίβεια, όταν το Αγρίνιο ταξίδεψε από το Βραχώριστο σήμερα με μια μοναδική μουσικοχορευτική παράσταση, τα Χατζοπούλια που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο το βραδάκι, και άλλες εκδηλώσεις που προηγήθηκαν και με το μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ, εκδηλώσεις προς πάσα κατεύθυνση. Είχαμε και τα Εγγένεια, μιας πολύ ενδιαφέρουσας έκθεσης του Φωτόπολης και του Πάνου Καλτσά. Όλα αυτά θα τα δούμε έτσι και πιο αναλυτικά στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Και φυσικά όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο ξεκίνημα ακόμα του καλοκαιριού. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και εκδηλώσεις προς πάσα κατεύθυνση. Εκδηλώσεις που βεβαίως θα τις απολαύσουμε και από τον κινηματογράφο Ελληνής και από το Κηποθέατρο Αγρινίου, και βεβαίως ακόμη και απόψε που θα έχουμε εκδήλωση στο τσιμεντένιο κτίριο του Παπαστρατίου Μεγάρου. Εκδηλώσεις λοιπόν προς πάσα κατεύθυνση, εκδηλώσεις για όλους και για ένα Αγρίνιο που δεν θέλει να είναι κλειστό και απομονωμένο ούτε τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 0551.

Με αυτούς τους ήχους θα κάνουμε μια μικρή παύση για να περάσουμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 12 να δούμε μια σειρά από θέματα που αφορούν, όπως προαναφέραμε, τον πολιτισμό, και όχι μόνο, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις, ειδήσεις που έρχονται και από το χώρο της πολιτικής και ειδήσεις που έρχονται ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί φαίνεται, αυτή τη φορά τουλάχιστον, Βαγγέλη, φαίνεται ότι όντως βγαίνει, αχνοφαίνεται, ένας λευκός καπνός, θα πούμε, για τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Ιράν. Όλες οι πλευρές πλέον λένε ότι ήρθαν σε απόλυτη συμφωνία και ότι θα πέσουν και οι υπογραφές. Βέβαια, θα μου πεις, όπως λέμε πολλές φορές και τώρα, μια σκηνή και μεταγραφική περίοδος, όπως λέμε και στον αθλητισμό, αν δεν πέσουν και οι υπογραφές και δεν έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, πάντα κρατάμε μία πισινή, που λέμε. Κάτι τέτοιο πρέπει προφανώς να κρατάμε και σε αυτού του είδους τα θέματα, αλλά νομίζω ότι μετά από 107 ημέρες πολέμου, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν βάζουν ένα τέλος. Και δεν είναι αυτό που λέμε μια ανοτελή, όπως βάζουμε τώρα εμείς για διαφημίσεις. Φαίνεται ότι εκείνοι βάζουν μια τελεία, οριστική τελεία. Αυτό το μακάρι, Βαγγέλη, αυτό το αμήν, θέλουμε να το δούμε και στην περίπτωση Ουκρανίας-Ρωσίας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
3: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. 107 μέρες πολέμου, Βαγγέλη, τέλος εποχής. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανακοίνωσαν προκαταρτική συμφωνία εκεχηρίας 60 ημερών, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο πόλεμος λοιπόν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές σε παγκόσμιο επίπεδο, μιλάμε για την παγκόσμια οικονομία, την ενεργειακή σταθερότητα και την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν βέβαια διατηρεί το καθεστώς του και επιδιώκει την άρση των κυρώσεων, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν διέξοδο από μια σύγκρουση που επιβάρυνε την οικονομία τους. Η συμφωνία βεβαίως, σύμφωνα και με τον Νίκο Μελέτη από το πρωτοθέμα.gr, περιλαμβάνει την δέσμευση του Ιράν για την μη απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ το ζήτημα του βαλιστικού προγράμματος παραμένει εκτός των ρητών προβλέψεων της εκεχηρίας. Το Ισραήλ βέβαια δεν κατάφερε να εξαλείψει την ιρανική απειλή με τις μελλοντικές εξελίξεις, να εξαρτώνται από την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

Αυτή την Παρασκευή, Βαγγέλη, μάλλον αν δεν αλλάξει κάτι, θα γραφτεί η ιστορία στη Γενέβη με την περιβόητη υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Είναι η ώρα για το τέλος του πολέμου και φυσικά οι εκκρεμότητες για τα πυρηνικά. Είναι οι κρίσιμες 60 ημέρες μετά τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Αγκάθι, τα παγωμένα 24 δις δολάρια του Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα και η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ.

Προφανώς και οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση της συμφωνίας. Το Brent υποχώρησε περισσότερο από 4%, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν σημαντική πτώση, καθώς μειώθηκαν οι φόβοι για παρατεταμένη διαταραχή στις ενεργειακές ροές. Και παρά την ανακούφιση, επενδυτές αλλά και αναλυτές θεωρούν ότι η σημερινή συμφωνία αποτελεί περισσότερο μία ανακοχή παρά μια οριστική λύση. Η πραγματική δοκιμασία, λένε, τώρα ξεκινά, καθώς οι δύο πλευρές καλούνται μέσα στους επόμενους μήνες, στους επόμενους δύο μήνες, να επιλύσουν τα ζητήματα που δηλητηριάζουν τις σχέσεις τους εδώ και δεκαετίες. Το αν η συμφωνία της 19ης Ιουνίου θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια νέα ισορροπία στη Μέση Ανατολή ή απλώς μια προσωρινή ανάπαυλα πριν από τη μεγάλη νέα κρίση, αυτό είναι ένα ερώτημα για τις ίδιες τις αγορές, τη διπλωματία και την παγκόσμια οικονομία.

Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι και τόσο χαρούμενοι, όπως ο ίδιος ο Νετανιάχου, ο οποίος βλέπει μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον ίδιο να παρουσιάζεται έως ο χαμένος της υπόθεσης, υπό την έννοια ότι, όπως είπε και ο ίδιος, δεν μας συνδεσμεύει, λέει, η συμφωνία του Τραμπ, ενώ υπάρχουν και αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μάλιστα του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκιβίρ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του πως η συμφωνία Τραμπ, λέει, δεν μας δεσμεύει. Το Ισραήλ δεν υποτάσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια ανεξάρτητη, λέει, και κυρίαρχη χώρα. Ενώ πρόσθεσε ότι δεν είμαστε, λέει, οι εταίροι αυτής της συμφωνίας, η οποία δεν εξασφαλίζει την ασφάλειά μας. Δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από κανένα έδαφος στο Λίβανο που οι μαχητές μας έχουν καταλάβει. Και βεβαίως στην αντιπολίτευση του Ισραήλ υπάρχει μια αναφορά για αυτή τη συμφωνία, η οποία φαίνεται να διαγράφει εντός εισαγωγικών στρατιωτικά επιτεύγματα, ενώ μιλούν ακόμη και για αποτυχία Νετανιάχου.

Με τον Τραμπ ωστόσο να δείχνει ότι ο ίδιος θέλει, Βαγγέλη, μια ώρα αρχίτερα να απεμπλακεί από όλο αυτό, και ίσως περάσουν πολλά χρόνια, Βαγγέλη, για να μάθουμε αν τελικά ο Τραμπ ήθελε και ποτέ να αρχίσει όλο αυτό που έγινε στη Μέση Ανατολή, ή αν με τον ΑΒ τρόπο πιέστηκε παραπάνω από όσο ενδεχομένως θα έπρεπε από το Ισραήλ και την πλευρά Νετανιάχου. Έτσι δεν είναι? Θα περάσουν πολλά χρόνια και αν ποτέ μάθουμε πράγματι λεπτομέρειες που τώρα μας είναι παντελώς άγνωστες. Και το ότι ο Τραμπ θέλει να απεμπλακεί από όλο αυτό φαίνεται και στα λεγόμενά του προς τον Νετανιάχου, λέγοντάς του μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες.

Τώρα, φεύγουμε από τα του πολέμου. Αν τυχόν έχουμε κάτι νεότερο θα ασχοληθούμε και αργότερα. Φεύγουμε από τα του πολέμου και πάμε σε μια ανακοίνωση από τον Στάρμερ. Καθώς έκανε γνωστό το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το τέλος του έτους. Ένα νομοσχέδιο, Βαγγέλη, το οποίο αφορά στην απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 16 ετών. Αντιγράφει τον Μητσοτάκη, Βαγγέλη, ο Στάρμερ. Θα μου πεις και ο Μητσοτάκης αντιγράφει την Αυστραλία, γιατί η Αυστραλία μας πρόλαβε όλους. Είναι όμως από τις καλές αντιγραφές αυτά, αυτού του είδους οι αντιγραφές, καλό είναι που γίνονται. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να αποδίδουμε και το δίκιο της υπόθεσης σε ορισμένους πολιτικούς. Έτσι, εδώ είναι από τις πολύ σωστές κινήσεις η απαγόρευση social media σε ανήλικους κάτω των 16 ετών. Ο Στάρμερ λέει ότι μέχρι τέλους του έτους φέρνει σχετικό νομοσχέδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και η εφαρμογή του πάει για την επόμενη άνοιξη. Νομίζω ότι πολύ νωρίτερα θα δούμε την εφαρμογή αυτού του σχεδίου στην Ελλάδα.

και ενώ, Βαγγέλη, στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως πάμε σε μια συμφωνία, καταρχάς εκεχηρίας 60 ημερών και βλέπουμε, στην Ουκρανία οι Ρώσοι, λέει, βομβάρδισαν τη Λαύρα των Σπηλαίων, αυτό αναφέρει ο Μάριος Παρλιάρος στο πρώτο θέμα. Μιλάμε βεβαίως για τον καθεδρικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, όπου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση τα ξημερώματα τώρα της Δευτέρας. Από τις επιθέσεις στο Κίεβο και το Χάρκοβο, λοιπόν, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν 30 ακόμη πολίτες, ανάμεσά τους 2 παιδιά και μία έγκυος γυναίκα. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν συνολικά 70 πυράβλους και 611 μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια των επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο ιστορικό μνημείο της UNESCO πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για την έκτακτη εκένωση αρχαίων εικόνων και θρησκευτικών κοιμηλίων από το χώρο.

να έρθουμε λίγο και στα της χώρας μας ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό. Να σταθούμε βεβαίως σε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία έχει να κάνει και με τα θέματα με το χώρο των μέσων ενημέρωσης, καθώς, Βαγγέλη, η Βουλή ψήφισε το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη, τερματίζοντας το καθεστώς προσωρινής νομιμότητας 28 ετών, παρακαλώ, για την περιφερειακή τηλεόραση. Ο νέος νόμος καταργεί τους οικονομικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και εισάγει μια θεσμική διαδικασία ποιοτικής αξιολόγησης για την αδειοδότηση των σταθμών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι 81 περιφερειακοί σταθμοί υποχρεούνται πλέον να λειτουργούν σε εκπομπή υψηλής ευκρίνειας και τήρηση αυστηρών κριτηριών διαφάνειας και υποδομών υπό την επιπτία του ΕΣΟΡΟΥ. Η διαδικασία διοδότησης περιλαμβάνει έλεγχο προϋποθέσεων και συγκριτική αξιολόγηση, με τις πρώτες προκηρύξεις να αναμένονται από το ΕΣΟΡΟΥ τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση λοιπόν προετοιμάζει αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση και για την οριστική αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι σχολίασε τις τελευταίες ημέρες και ο κύριος Δρυμιώτης, ο οποίος βρέθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του Sky το Σαββατοκύριακο και αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέποντας ο ίδιος συγκεκριμένα εκλογές όχι το Μάρτιο αλλά τον Απρίλιο του 2027.

Πιο συγκεκριμένο, ο κύριος Δρινιώτης χαρακτήρισε την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ως κίνηση που σηματοδοτεί το τέλος του κόμματος. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο τον κύριο Δρινιώτη, τον πολιτικό αναλυτή, ο Νίκος Ανδρουλάκης υστέρει σημαντικά στις δημοσκοπήσεις καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία έναντι του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προέβλεψε ότι ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα συγκέντρωνε, λέει, χαμηλά ποσοστά, τα οποία θα μειώνονταν περαιτέρω σε περίπτωση δεύτερων εκλογών.

Το πιο τρελό, είπε, απ' όλα είναι αυτό, λέει, που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στην Κεντρική Επιτροπή. Έχω την εντύπωση, είπε ο κ. Δρυμιώτης, ότι χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με τον Τσίπρα, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, είπαν ότι εμείς παραδίδουμε το κόμμα στον Τσίπρα. Και εκείνος είναι σαν να τους απάντησε: δεν σας θέλω. Αυτό σήμανε, λέει, και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας προσπαθεί τώρα να παρουσιάσει ένα καινούριο πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους. Φαίνεται ότι δεν είχαν συνεννοηθεί μαζί του.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης που είχε με τη Φέη Μαυραγάνη, ο πολιτικός αναλυτής δήλωσε ότι το Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, λέει, έχει κερδιθεί από τα αποδυτήρια, είπε χαρακτηριστικά. Στη μάχη, λέει, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, εκεί η αναμέτρηση, λέει, έχει κερδιθεί από τα αποδυτήρια. Άρα μένει να δούμε, λέει, τη νέα κόντρα που διαμορφώνεται. Στην καταλληλότητα, λέει, για πρωθυπουργός, ο Ανδρουλάκης βρίσκεται κάτω από μονοψήφιο ποσοστό, ενώ ο Τσίπρας τουλάχιστον είναι υψηλότερα. Όσον αφορά στην πρόσφατη κόντρα και τα καρφιά που υπήρξαν μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα περί διπλωμάτων οδήγησης και εκλογές, εκεί ο κύριος Δρυμιώτης είπε ότι αν αυτός που τον νίκησε 6 φορές δεν κάνει ούτε για πατίνι, τότε ο ίδιος γιατί κάνει. Μαθαίνεις από μια αποτυχία, από μια δεύτερη. Εδώ μιλάμε, λέει, για 6 ήττες. Εγώ, λέει, έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, είπε ο κύριος Δρυμιώτης, αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%. Το αν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, λέει, παίζεται. Ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει τον πόνους εδρών, μπορεί, λέει, να δούμε και κυβέρνηση μειοψηφίας.

σχολίασε και για Σαμαρά και για Καριστιανού πράγματα. Για το κόμμα Σαμαρά είπε ότι δυστυχώς λέει φαίνεται ότι θα το κάνει, είπε. Εγώ λέει μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι δεν θα το έκανε, γιατί δεν έβρισκε χρηματοδότες. Τώρα, είπε ο κύριος Δρυμιώτης, φαίνεται ότι βρήκε. Το μέγιστο, λέει, που είχε πετύχει πολιτική άνοιξη ήταν 4,88. Τότε ήταν νεότερος, πιο δραστήριος και δεν τον είχαμε γνωρίσει όσο σήμερα. Με 4% λέει τώρα, αν πάρει τέτοιο ποσοστό, πώς θα κυβερνήσει? Δεν είναι ξεφτύλα για έναν άνθρωπο, λέει, που υπήρξε πρωθυπουργός να πάρει 4 ή 5%? Αν, λέει, ακολουθήσουν και δεύτερες εκλογές, είμαι βέβαιος ότι θα πέσει κάτω από το 3%. Προφανώς εννοεί ο κύριος Δρυμιώτης, αν μπορώ να κάνω μετάφραση των λεγόμενων του, ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει μια πιο έντονη συσπήρωση στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα. Κάτι τέτοιο προφανώς εννοεί, και υπό αυτήν την έννοια θεωρεί ότι αν πάρει κάτι παραπάνω στις πρώτες εκλογές θα το χάσει στις δεύτερες εκλογές. Αυτό προφανώς θέλει να πει.

Για την Μαρία Καρεστιανού από την άλλη, είπε ότι η κυρία Καρεστιανού, λέει, πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα. Τώρα, λέει, έγινε viral το να κάνουμε, λέει, ψυχανάλυση στους Τούρκους πριν πάμε στη διαπραγμάτευση. Και εγώ, λέει, έχω τη βούληση να γίνω Brand Pitt. Μπορώ να γίνω, αναρωτήθηκε. Και ο Κασελάκης έκανε νούμερα όταν πρωτοβγήκε. Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται πολιτικά, λέει, ας περιμένουμε λίγο ακόμη. Εμένα, είπε ο κύριος Δρυμιώτης, και έτσι κατέληξε τα λεγόμενά του, την κουβέντα του, με ενοχλεί, λέει, και ο τίτλος του κόμματος «Ελπίδα για τη δημοκρατία». Δεν έχουμε δημοκρατία, ρε παιδιά, αναρωτήθηκε. Τώρα, μια και πιάσαμε κουβέντα για τα ονόματα, κάποιοι δεν στάθηκαν σε αυτό. Το αν η κυρία Καρεστιανού υπονοεί ότι δεν έχουμε δημοκρατία και υπάρχει ελπίδα μέσω εκείνης για να βρούμε δημοκρατία. Εγώ δεν στέκομαι τόσο σε αυτό. Στέκομαι στο γεγονός ότι συνήθως τα κόμματα έχουν μία, το πολύ, δύο λέξεις ως όνομα, Βαγγέλη. Έτσι δεν είναι? Ή αν είναι κάτι παραπάνω από μία ή δύο λέξεις, δημιουργείται το λεγόμενο αρτικόλεξο, τα αρχικά δηλαδή, που σημαίνουν κάτι, όπως το Νουδού, όπως το Πασόκ, όπως το Ελλάς του Τσίπρα, που είναι τουλάχιστον μία λέξη, τρεις είναι, αλλά έχει το αρτικόλεξο που περνάει το μήνυμα, ενώ εδώ τώρα είναι ένας τίτλος περισσότερο, το όνομα του κόμματος, που έχει πολλές λέξεις μέσα σε αυτές. Αυτά βέβαια ίσως είναι και μια δική μας οπτική στα πράγματα. Ο κόσμος δεν στέκεται στο πώς λέγονται τα κόμματα, ποιο είναι το όνομά τους και το λογότυπό τους, αλλά θέλει να δει την ουσία όλων αυτών των κομμάτων και το τι πρεσβεύει ο καθένας και τι μπορεί, αν μπορεί, να κάνει για το καλό όλων μας. Πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε βεβαίως για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

μια πολύ ξεχωριστή στιγμή βεβαίως, το γεγονός ότι ο Γιώργος Μηρωνάκης βρίσκεται και πάλι στο σπίτι του Βαγγέλη, πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης. Να σημειωθεί ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό υπέστη ρήξη ανευρέσματος στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου, νοσηλεύθηκε για 26 μέρες στη Μέθη του Ευαγγελισμού και στη συνέχεια έλαβε θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, και προημερών Βαγγέλη όχι απλά τα κατάφερε, αλλά τώρα είναι στο σπίτι του άνθρωπος και του ευχόμαστε υγεία, πραγματικά υγεία. Είπαμε, οι όποιες πολιτικές, οι όποιες πολιτικές διαφορές πρέπει να μένουν έξω από θέματα υγείας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και αυτό δεν είναι μότο, αυτό είναι η ουσία πολλών πραγμάτων. Και μάλιστα σήμερα ήταν και η πρώτη μέρα μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που έζησαν οικογενειακώς, όπου η Τίνα Μεσεροπούλου επέστρεψε στην πρωινή παρέα του Happy Day με την Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Αλφα και μάλιστα μίλησε για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της και το γεγονός ότι η ίδια ήταν εκεί πραγματικά δίπλα του από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή, και μάλιστα είπε πολλά, εμφανώς συγκινημένη, ευχαριστήσε το Θεό και όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα τους καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της περίοδου. Ήταν 20-25 μέρες όπου πάλευαν νυχθημερών, προσεύχονταν και ήλπιζαν τα πράγματα να κυλήσουν ό,τι όπως ακριβώς κύλησαν εν τέλει και ο άνθρωπος να επανέλθει στην οικογένειά του, στα παιδιά τους.

Τώρα να έρθουμε και σε άλλα θέματα, σε άλλα πολύ σημαντικά θέματα, καθώς η Ολυμπία Βικάτου, η Ολυμπία Βικάτου Βαγγέλη, η οποία έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην Ετωλό Ακαρνανία, αναλαμβάνει ως νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού. Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την ίδια. Μιλάμε βεβαίως για την μέχρι πρότινος προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ετωλό Ακαρνανίας και Λευκάδος, η οποία, όπως έγινε γνωστό, κατέλαβε πλέον τη θέση της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού. Μόνο συγχαρητήρια μπορούμε να της πούμε. Είναι μια πολύ μεγάλη και ξεχωριστή στιγμή για εκείνη, και φυσικά όλοι είμαστε χαρούμενοι.

από εκδηλώσεις σε εκδηλώσεις πάμε. Να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες πραγματοποιείται το τρίτο πανετολικό Mountain Run, και βεβαίως ο Δήμαρχος Αγρινίου υποδέχθηκε σήμερα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Ο αγώνας διεξάγεται την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στα Παρακαμπύλια Αγρινίου και στις τοπικές κοινότητες Αγίου Βλασίου και Πεντακόρφου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της φετινής διοργάνωσης, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος θεσμός ορεινού αθλητισμού και φυσιολατρείας για την περιοχή. Μάλιστα, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για τις διαδρομές του αγώνα, τις παράλληλες δράσεις και τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάδειξη του πανετολικού όρους αλλά και των μοναδικών φυσικών διαδρομών των Παρακαμπυλίων. Νομίζω ότι αυτή είναι και η λύση. Η λύση στο πρόβλημα της περιοχής. Δηλαδή να δημιουργούνται δράσεις, να γεννιούνται διοργανώσεις οι οποίες χρόνο με το χρόνο θα μετατρέπονται σε ισχυρούς θεσμούς και δεν θα μας κρατούν όλους εμάς εδώ 365 μέρες το χρόνο, αλλά θα γίνονται αφορμή, Βαγγέλη, έτσι ώστε να έρχονται και άλλοι από διάφορες περιοχές της χώρας μας και όχι μόνο.

Και βεβαίως, μιας και είπαμε νωρίτερα περί εκδηλώσεων και πολιτιστικών βεβαίως γεγονότων, να γυρίσουμε εκεί όπου είχαμε σταματήσει νωρίτερα, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ημέρες στο Αγρίνιο από πολιτιστικής άποψης, καθώς το βράδυ της Παρασκευής στο Κεποθέατρο το Αγρίνιο έκανε ένα ταξίδι πραγματικά από το Βραχώρι στο σήμερα. Μία μοναδική μουσικοχορευτική παράσταση, η οποία ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια του χορευτικού τμήματος του Δήμου Αγρινίου, και βεβαίως χορός, μουσική και αφήγηση ήταν τα συστατικά αυτής της επιτυχίας, αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης, όπου συμμετείχαν 350 χορευτές αλλά και 14 μουσικοί επισκηνής που ταξίδεψαν το κοινό, αναδεικνύοντας πολιτισμούς που ενώθηκαν και ανθρώπους που δημιούργησαν ένα νέο τόπο γεμάτο ζωή, παράδοση και συνέστημα. Μάλιστα, σε σχετική ανάρτησή της, η Αντιδήμαρχος Αγρινίου, κυρία Μπόκα, ανέφερε ότι το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια εξαιρετική μουσικοχορευτική παράσταση που πρόσφερε στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας για την ιστορική διαδρομή του Αγρινίου.

Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν μετά από 2 χρόνια παύσης τα Χατζοπούλια. Τα Χατζοπούλια λοιπόν, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα με μουσική και χορό. Το Σάββατο λοιπόν το βράδυ, λίγο μετά τις 8:30, ο χώρος εκεί έτσι διοργανώθηκε όπως έπρεπε, επιμελήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για μια εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από το Λαογραφικό Ιστορικό Φιλολογικό Μουσείο του Λοακαρνανίας, τον Πανετολοακαρνανικό Σύλλογο Γυναικών, το Λαογραφικό Μουσείο του Λοακαρνανίας, αλλά και τον Σύλλογο Οι Φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου του Λοακαρνανίας, σε συνεργασία πάντα με τον Δήμο Αγρινίου. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση παρευρέθηκαν τόσο ο βουλευτής του Λοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μίλτος Ζαμπάρας, όσο και η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η οποία ήρθε σε δεύτερο χρόνο λόγω πολλών παρόμοιων εκδηλώσεων, και τοποθετήθηκαν και οι δύο, έκαναν έτσι από έναν χαιρετισμό πριν ξεκινήσει το βασικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων βεβαίως είχαμε και την απαγγελία ποιημάτων από τη Μάρθα Σταμάτη. Απαγγέλθηκαν ποιήματα του ποιητή, του σπουδαίου ποιητή, του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, και φυσικά στη συνέχεια ξεκίνησαν οι χοροί.

Και δεν σταματάμε εδώ, δεν ήταν μόνο αυτά, είχαμε και άλλες εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως τα εγγένεια ενός νέου χώρου από το Φωτόπολις Festival. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια ενός νέου χώρου, βεβαίως με επισκέπτες να τον επισκέπτονται αυτόν τον χώρο, πάρα πολλοί επισκέπτες, δημιούργησαν μια ιδιαίτερη θερμή ατμόσφαιρα για να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια μιας διεθνής φωτογραφικής

και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα έχουμε στο πλαίσιο του προγράμματος των τελετών λήξης των τμήματων της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που ξεκίνησε από τις αρχές Ιουνίου με σκάκι, ολοκληρώθηκε χθες και το τμήμα βόλεϊ, και τώρα είμαστε στο κομμάτι του λαογραφικού ομίλου. Απόψε λοιπόν 8:30 θα έχουμε την έναρξη της τελετής λήξης, βέβαια στον αύριο χώρο των αποθηκών Παπαστράτου, ενώ θα έχουμε παρόμοιες τελετές λήξης και τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά την ρυθμική γυμναστική στο Παπαστράτιο Μέγαρο στην αίθουσα Νίκος Γράψας, κλασικό μπαλέτο την 5η 18 Ιουνίου στην ίδια αίθουσα, και την Παρασκευή επίσης στον ίδιο χώρο 19 Ιουλίου είναι η τελετή λήξης για το τμήμα σύγχρονου χώρου.

κοντά στον πολιτισμό και ο αθλητισμός. Να δούμε βεβαίως τι γίνεται, γιατί έρχονται ειδήσεις και γύρω από τον αθλητισμό, ειδήσεις στο κλίμα των ημερών, δηλαδή με βάση τη μεταγραφική περίοδο. Αλλά για να γίνουν μεταγραφές πρέπει να έχουμε και προπονητές. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν. Δεν έχουν και μάλλον δεν θα έχουν τις επόμενες ώρες όλες οι ομάδες τον ίδιο προπονητή. Και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως αλλάζει σελίδα από τη στιγμή που μάλλον έχει πάρθει αυτή η απόφαση από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη για το τέλος της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Φαίνεται ότι ο Ρασβάν αποτελεί οριστικά παρελθόν από τον Δικέφαλο, αν και ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει, ήθελε να εξαντλήσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο. Φαίνεται ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και εύκολο στη χρονιά των 100, στη χρονιά του ενός αιώνα ζωής, ενώ έχει σαν στόχο το πρωτάθλημα, το κύπελο, ένα double κτλ. Κτλ. Εκ του αποτελέσματος να μένεις με άδεια χέρια. Γιατί εδώ το αποτέλεσμα δεν ήταν ότι κάτι κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ούτε καν δεύτερος δεν τερμάτισε για να παίξει στα προγραμματικά του Champions League. Οπότε όλα αυτά σίγουρα έκαναν και τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, πέραν του συναισθηματικού της όλης υπόθεσης, να ακούσει προφανώς και κάποιους που ίσως από καιρό δεν ήθελαν τον Ρασβάν Λουτσέσκου για να προχωρήσει για την επόμενη ημέρα. Θα τον βρει το δρόμο το ΠΑΟΚ, είναι το μόνο βέβαιο, όπως και η ΑΕΚ τον βρήκε το δρόμο της. Και η ΑΕΚ τέτοια εποχή πέρσι άλλαζε προπονητή. Ερχόταν ο Νίκολιτς, που ναι, είχε ένα αλφαβιογραφικό άνθρωπος, αλλά είχε και πολλά ερωτηματικά. Και το πρώτο και καλύτερο ερωτηματικό ήταν αν θα μπορούσε να ξεπεράσει τον προηγούμενο προπονητή της ΑΕΚ. Γιατί η σύγκριση ήταν έντονη από την πρώτη κιόλας μέρα. Και παρά τις δυσκολίες και παρά τις αποτυχίες σε κάποια κομμάτια, ο Νίκολιτς έδειξε σύντομα ότι είναι εδώ για να κάνει τη διαφορά. Και εν τέλει δικαιώθηκε. Στον πρώτο χρόνο παρουσίας του νέου προπονητή, η ΑΕΚ πέραν των τριών προκριματικών γύρων πήρε πρωτάθλημα. Ίσως κάπως έτσι να βρει τον δρόμο του και ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή και εκείνος κάνει ένα γερό ξεκαθάρισμα. Ο δε Ολυμπιακός δεν άλλαξε προπονητή, αλλά φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να αλλάξει τέλος πάντων παίχτες και πρόσωπα έτσι ώστε να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Πανετολικός, ο οποίος Πανετολικός όχι απλά δεν αλλάζει προπονητή, αυτό είναι πλέον δεδομένο. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει ανανεώσει με την διοίκηση εδώ και αρκετές ημέρες. Το τυπικό απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Εδώ στον Πανετολικό δεν αλλάξαμε προπονητή, αλλά αλλάζουμε μια σειρά από ανθρώπους γύρω από τον προπονητή, ανθρώπους γύρω από τα τμήματα υποδομών, τεχνικό διευθυντή περιμένουμε,

βοηθούς του Αναστασίου. Τώρα σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του Πανετολικού, αυτή δεν θα γίνει στο Καρπενήσι. Νομίζω ότι αυτό είναι πλέον δεδομένο. Ο Πανετολικός θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εδώ, στο Αγρίνιο, στο Ημιλέον. Και μάλιστα κάποιοι προβληματίζονται λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται κατά το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αν αυτό δηλαδή μπορεί να βοηθήσει ή όχι την ομάδα στην επίτευξη των στόχων.

μιας και μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, να πούμε ότι το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, το τρόπαιο του πρωταθλητή δηλαδή, στην προκειμένη της ΑΕΚ, θα κάνει το γύρο της Ελλάδας και όχι μόνο. Και μάλιστα αναμένεται εντός Ιουνίου το τρόπαιο να εμφανιστεί και να παρουσιαστεί και στην Άφακτο και στο Αγρίνιο. Μεσολόγγι δεν βλέπουμε προς το παρόν βάση προγράμματος. Σε Ναύπακτο και Αγρίνιο έρχεται το τρόπαιο της Super League από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ενώ όλοι κινούνται σε ρυθμούς Μουντιάλ προς το παρόν, αλλά και μεταγραφικών εξελίξεων, αν και πολλά μπαμ θα γίνουν και μετά το παγκόσμιο κύπελο, κάποια ήδη ξεκίνησαν. Η Ρεάλ του Μουρίνιο χτίζει σιγά σιγά με πολλούς αστέρες. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πάντως παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, να το πούμε και αυτό, την Μαριάννα Σολκίδου, μετά από 10 χρόνια σχέσεις. Είχαμε και άλλους γάμους, γιατί δεν είχαμε μόνο ανόδους, είχαμε και γάμους τις τελευταίες ημέρες. Και μιλάμε βεβαίως για τον γάμο του Νίκου του Καρακάση, του πολίστα του Πανετολικού. Το μεσημέρι Βαγγέλη του Σαββάτου επισημοποίησε την άνοδο του Πανατολικός στην Water League Polo 2, στην Β' Εθνική που λέμε, ανέβηκε η κατηγορία. Νίκησε στον Μπαράζ τη Νίκη Βόλου στην Πάτρα και έχει τα συγχαρητήρια όλων μας για αυτήν την τεράστια επιτυχία. Και το απόγευμα ο Νίκος Καρακάσης ντύθηκε γαμπρός. Και ενώ όλοι πανηγυρίζουμε για αυτήν την ιστορική άνοδο του Πανετολικού, στην πρώτη του κιόλας παρουσία στον χάρτη της υδατοσφαίρισης, δεν πρόλαβε να ξεκινήσει η πρώτη χρονιά και ο Πανετολικός πήρε την άνοδο, πέτυχε αυτόν τον πολύ μεγάλο στόχο. Αλλά τώρα εδώ υπάρχει και ένας προβληματισμός για την επόμενη μέρα, γιατί πολύ απλά πρέπει να δούμε πού θα αγωνίζεται η ομάδα. Πολύ φοβάμαι ότι για ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα αγωνίζεται εκτός Αγρινίου, ίσως και εκτός Ετωλοακαρνανίας. Το θέμα είναι να δούμε και να δουν οι αρμόδιοι από τον Δήμο Αγρινίου και όχι μόνο για την περιφέρεια τι μπορούν να κάνουν έτσι ώστε το Αγρίνιο να αποκτήσει ένα νέο κολυμβητήριο για να ικανοποιεί και τις ανάγκες φυσικά. Σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, Βαγγέλη, να πούμε ότι οι αγώνες συνεχίζονται. Το πρόγραμμα έχει ενδιαφέρον και παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε και σήμερα τα πρώτα παιχνίδια ομάδων όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Ουρουγουάη. Είδαμε τη Βραζιλία και το συμπέρασμα είναι ότι καλύτερα να μην τη βλέπαμε. Δυστυχώς η Βραζιλία έχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά της. Ο Κάρλος Αντσελότη δεν αρκεί. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, είτε είναι στον πάγκο αυτός ο κούκος, είτε εντός αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ η εθνική ομάδα της Βραζιλίας για να ζήσει στιγμές 2002. Από εκεί και έπειτα θα έχουμε ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες ημέρες και τη Γαλλία και την Νορβηγία. Χαρήκαμε την Σουηδία, αν και δεν το είδαμε το μάτς, ήταν πολύ αργά. Πολύ νωρίς το πρωί μάλλον, υπερβολικά νωρίς το πρωί, 5 η ώρα. Γενικά είναι ένα Μουντιάλ που προς το παρόν σε μεγάλο βαθμό μας δίνει έτσι θέαμα. Αν δεν είχαμε και αυτές τις δυσκολίες με τις ώρες διεξαγωγής, σίγουρα θα το απολαμβάναμε περισσότερο. Περισσότερα για το Μουντιάλ και όχι μόνο στις επόμενες εκπομπές μας. Πάμε σιγά σιγά να σας αφήσουμε. Θα γίνει σύνδεση μετά τις διαφημίσεις με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11 και κάτι, με νέα και ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
11: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 14 σημεία περιλαμβάνει το πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν. Μεταξύ άλλων, προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου η ηγεσία να παρουσιάσει τι έγινε με τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, όπως είπε, διαφορετικά το κόμμα διολυσθένει σε αυτό που όλοι απευχόμαστε, την αυτοδιάλυση. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλό είναι να πάμε ενωμένοι, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. 13 συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική, που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αφαίρεση οχημάτων. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 35χρονος από τη Βουλγαρία με την κατηγορία της κατασκοπίας. Στην κατοχή του βρέθηκε υλικό των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο, το Ολυμπιακό κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο αστέρας Άκτορ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Λεωνάρτο Κούτρι για το αριστερό άκρο της άμυνας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,43% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Με έδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Ράλι 1, θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων. Σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Linicon Sports Park, όπου η Eco Super Special Stage θα φέρει δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή, με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης, έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Να σου ξανά μου.
6: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
5: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδεια μας πλέον.
6: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
5: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν, τέλος πάντων. δεν μπορώ. Είμαι πάρα, πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου. Γιατί είμαι και.
6: Κεράσια.
5: Καλομαθημένη.
6: Κεράσια, τι είσαι, παιδί μου. Έχει καράβια, εφοπλιστή είσαι.
5: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
6: Βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
5: Θα βγάλουν cherry pass.
6: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
5: Α, θα το.
6: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
7: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
5: Παναγία μου.
6: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
5: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε. Να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
6: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
5: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
6: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
5: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
6: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
5: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
6: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
5: Στα δάση.
6: Στα δάση, δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
5: Έτσι, θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
6: Δεν είναι κακό.
5: Δεν είναι κακό, καθόλου κακό, το βλέπω.
6: Το βλέπεις, το έπαιξες.
2: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
8: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
6: Καλησπέρα.
8: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτά που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
6: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
9: Έφτασε η ώρα.
10: Ευτυχώς.
11: Έφτασε, έφτασε!
8: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
6: Να. Και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
8: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
6: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
8: Όχι, δεν θέλω.
6: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
8: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
6: Ωραία.
8: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
6: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
8: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
6: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
8: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
12: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
8: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
6: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
8: Αλλά έντιμο πώς γίνεται.
6: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
8: Το έχω χάσει.
6: Τι μπορεί να απογοητευτείτε.
8: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
13: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
6: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
13: Και στήλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκλογή, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
6: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
13: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
6: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
14: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
13: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
6: Με ποιο, πώς λεγότανε?
13: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
6: Ω, και πώς πήγε αυτό?
13: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και
6: δεν μπλέξουμε τώρα. Ναι.
13: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα. Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
6: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
13: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο. άλλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο βερμούδων εξτρατερέστων.
6: Βαρετό.
13: Έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
6: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
13: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
6: Επέστονται που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
9: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας. Βρέχω πόλεμο.
6: Ο λόγος.
9: Θέλεις και λόγο.
6: Θέλω και λόγο.
9: Βεβαίως.
6: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
9: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο φράγμα.
6: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
9: Προσβάλλεις.
6: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
9: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
6: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
9: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για την ελευθερία.
6: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τα έχετε, το κάνετε.
9: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
6: Έχει γίνει Μποτσομόκο.
9: Βενιζέλος.
6: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
9: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
6: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
9: Εγώ.
6: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
10: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
9: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η καριστιανού.
6: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
9: Ω, είμαι.
6: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
9: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
6: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
9: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
6: Πότε?
9: Θα κυβερνήσω.
6: Τι περιμένουμε?
9: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
6: Βρε μου, πώς έκανες εσύ το κλειωμένο το πράγμα.
9: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε με, να μου
6: λες. Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
9: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
6: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να είσαι γκόμενο το κλειωμένο.
9: Έχω 115
6: γκόμενους.
9: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
6: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
9: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
6: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
13: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
6: Ναι, τι, τόσο ριμπράτινγκ. Χαμένο θα πήγαινε.
10: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
6: Τόσο κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
13: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτη.
6: Όποτε με παίρνει, πάντα πελάτη έχει, να ξέρει πάντω.
13: Ναι, συγγνώμη, ναι.
6: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
15: Έλα, ρε Προσταλή.
6: Έλα.
15: Νορυβικό κουνούμαλο.
6: Για πες.
15: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
6: Ναι.
15: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις. Λέει, ρε μαλάκα, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που ψευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, το κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που ένα εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν είναι απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
6: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
9: Έχω πόλεμο, βρε.
6: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
16: Έλα, πως σολαρέ. Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
6: Ναι.
16: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
6: Που ήταν στη φλωτήλα.
16: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρετε. ξεφτυλίζεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώναν για το Αλγέρι. Και τέλος, πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
17: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια γλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
6: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
18: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
17: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει γλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια γλώσσα να τα μαζέψει.
19: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
6: Μα κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
20: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
19: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
6: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
19: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία.
6: Ναι, καλά.
19: Όταν συναντηθεί
6: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
19: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
6: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
19: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
6: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
9: Γεια, άρρωστα, ανώμαλη.
6: Να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
21: Ο Πέκεμ.

0: ηλεκτρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
8: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
7: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Κρατάς μυστικό?
11: Κρατάω.
10: Φιλάς σταυρό?
11: Φιλάω.
10: Παντρεύομαι.
11: Σώπα.
10: Αλλά...
11: Ο γάμος θρησκευτικός?
10: Όχι.
11: Πολιτικός?
10: Νο.
11: Τότε.
10: Κλιματιστικός.
12: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
10: Αλλά...
12: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί
15: μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Άντε γάμο, το σήκωσε το επιστολή.
17: Μην μιλάς έτσι.
16: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
17: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
16: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
17: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
16: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
18: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
16: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
17: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
16: Λοιπόν,
17: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
16: Φεύγει, έρχεται.
17: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
16: Τίποτα.
17: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
19: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
16: Αυτό.
17: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάει και στα σκουπίδια, μα θέλει.
16: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
20: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
16: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
17: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
20: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
16: Είχε βγει το τραγούδι.
17: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μη δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
16: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
17: Δώσαμε, ναι.
16: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μη βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
17: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
16: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
17: Έλα.
16: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα, όταν σώζετε.
21: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
22: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
23: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
22: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
23: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
22: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
23: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
24: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
25: Αντένα Star.
0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Και εγώ ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
3: Ναι, ποιος θέλει.
4: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
3: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή εσύ πώς το έχεις στο μυαλό
2: σου? Μα φταίνε. Όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνει η άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
3: Α, καλά έκανες, ευχαριστούμε.
25: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
3: Τι θες?
25: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
3: Για πες.
25: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και με γράψεις τα αρχίδια σου.
26: Happy birthday to you.
3: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
25: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
26: Happy birthday to you.
25: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
3: Όπω, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μίλεστε αρχικά.
25: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από τη Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μα αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχο στο φόρο. Γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
27: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
27: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα θεράσιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουν, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στούζε, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά από τα δύο και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομίσει. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, όχι της ασφάλεια, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
28: Αποστολέ.
3: Έλα.
28: Ο Θανάς σήμερα, φίλε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
3: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
28: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου. Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
3: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και εσένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
28: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Να σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
3: Ναι.
28: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
3: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
5: Με στέλνεις. Στο πουθενά.
6: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
28: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
3: Ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και μονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
28: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65% και τώρα έχει πάρει σύνταξη χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα σου.
3: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
28: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρε τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρε στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αποστολή.
3: Έλα.
8: Τι κάνεις?
3: Καλά.
8: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
3: Άντε, για πες.
8: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
3: Ναι.
8: Δεν μπορεί να φανταστεί.
3: Όχι, μπορώ.
8: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτό που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
9: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
9: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτευση Μπαγλαμά.
10: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
11: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
10: κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
9: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
3: Τέτοια φάση.
10: Ο Ακενοτούμπο.
11: Άλλο
10: Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με
11: Ακενοτούμπο.
10: Ανετοκούμπο. Όπως Ανετοκούμπο.
11: Ακεντιλίν το έκανες.
9: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς βούλτευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
3: Μπορεί.
9: Ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
10: Ποτέ δεν εκραγεί η Ζαπορίζια.
11: Ελάτε.
10: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
11: Ωραία.
9: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κάτω από τα Τέμπη.
11: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
3: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
11: Τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
9: Εντάξει, για να το καταλάβουν.
3: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
9: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή. Πώς για να σταματήσουμε, ρε μαλάκα.
3: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
9: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση έχει παραπάνω, δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
8: Έλα, Αποστολέ.
3: Έλα.
8: Ο Μίσα είμαι.
3: Έλα, Μίσα.
8: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέση.
3: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
10: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέση.
8: Και είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέση. Η Λάουρα Κοβέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώ στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
3: Ναι.
8: Σωστό ή λάθος?
3: Ναι, σωστό.
8: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος?
25: λάθος.
3: Σωστό.
25: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό.
3: Όχι.
25: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό.
3: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες. Το έχω ξαναπεί.
25: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
12: Γεια σα.
3: Γεια.
12: Μιλήσαμε και πριν με κύριο Σεμερτζή. Θα το συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
3: Καλά.
12: Ναι, ναι, θα το βγάλω έτσι.
13: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
13: Από το Ρούχα καλέσαμε.
3: Ωραία.
13: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξή. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
3: Ναι, για πείτε.
13: Έχουμε ένα summer deal. Τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες. Επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες. Οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτέμβρη. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
3: Ναι.
13: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
3: Ναι.
13: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τους κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
3: Τι είδους προπονήσεις?
13: Semi-personal.
3: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι.
13: Αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
3: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
13: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
3: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
13: Full personal, οκ.
3: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
13: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
3: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
13: Ωραία, ευχαριστώ.
3: Γεια.
14: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
14: Να σου πω, το πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
3: Ναι, τώρα ναι.
14: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
3: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
15: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
14: Μπράβο! Ο Σαΐνης να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια ας πούμε.
3: Αυτό.
13: Ναι, με ακούτε.
3: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
3: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
13: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
3: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
13: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
3: Γιατί εσείς το κάνετε.
13: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
14: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
3: Τι είπε?
14: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
16: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς στη σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλωνε οι Άγγλοι.
3: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
16: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
3: Βρε κατέβηκες, βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
16: Δεν έχει σημασία.
3: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μην λέμε άλλα.
16: Θέλει ψηφοδέλτια σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
3: Ναι ρε παιδί, μα θέλει και εκλογή για να βγεις, αλλιώς μην το λέμε έτσι.
16: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
3: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω τώρα το πιάσα.
16: Έχουν, ξέρετε,
3: άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής. βολευτεί στις καρδιές μας.
16: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
3: Ναι, δεν αδειάσαμε.
16: Ναι, δεν αδειάσαμε.
3: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
16: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
0: Έλα, κονόμαλε, 300
3: άρθρα έχει
0: φτιάξει. Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη, δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια, δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με Μάρνταλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
17: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου, τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ
18: Έλληνας.
17: Ναι, πολύ όμορφα.
0: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
3: Πάτα το, τι το συζητάμε.
0: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαδιές. Αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγει για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Νάτανη, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πινελίτια. Σ' όπου ξανακλίνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
19: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
3: Όπα.
19: Μαλάκα, νόμιζα ότι γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο Σιριζάκι από το Σιριζάκι. Μαλάκα, τι είπε ο άλλο ρε μαλάκα ο Φάμελο. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσε είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμο. Καλά έβαλε ο Καλαμούκη. Λέει ότι αρπάξει ο κόλο μα.
20: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
21: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι όντε αρπάξω κόλλος μας.
22: Σε φτύλα.
3: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
19: Ρε μαλάκα,
3: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
19: Ρε μαλάκα, εγώ είμαι σταθερό, σου λέω.
3: Αυτό.
19: Πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
3: έρχεται. Έλα, έρχεται ο δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
19: Άντε ρε με το μαλάκα.
3: Άστε
19: το
3: τώρα, ετοιμάσου.
23: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
19: Άντε ρε μαλάκα,
3: εδώ είμαστε.
19: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε, δεν αναιρείται.
3: Πέντε μόνο καλά, λίγα λε.
19: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
3: Δεν θέλω παπαριά θα
19: με. Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
3: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
19: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
3: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
24: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
19: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, Ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
3: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει. Πόσο.
19: Εντάξει, ρε, μα...

0: Με είχε ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
1: Το ρατσιστή που κολλάει το ρατσιστή. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
0: Μου λέτε ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικό και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
0: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώ να το πω.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: αυτό,
0: με
1: αυτό. Ναι, αυτό το γυμναστή.
0: Άντε, ήμουν έτσι, μπορεί μου να άρα και θα σγάλω όλου, ρε.
1: Άντε, ρε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ελάτε στη γιορτή μου την 3η 30 Ιουνίου στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών χειροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
9: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η

0: επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γεια σας, Αποστολή.
5: Γεια.
4: 5.000 ο Μητροπολίτης.
6: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
5: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
4: Βεβαίως.
5: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
4: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκεντρα. Τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με τον Φράνκο. Τον βουτάνε οι Δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
5: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
4: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία, ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
7: Αποστόλη,
5: έλα.
7: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
5: Μπορούσες.
7: Απ' τη Δράμα είμαι.
5: Ωραία. Δεν είμαι αστόλου τυχερή. Τι να κάνω.
7: Επιμένω.
5: Λέγε.
7: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
5: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
7: Μιλάω.
5: Ναι, σ' ακούω.
7: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια, ξέρετε, μη του παπά.
5: Τι.
7: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά αυτή την ξέρει, γιατί μίσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
5: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
8: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
9: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
9: Παραπολιτικά.
5: Ναι.
9: Παντελάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
5: Από τη Δράμα κι εσείς.
9: Όχι, από εκεί.
5: Α, εξαπλώνεται.
9: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αδουλάκη, να μάθει γράμματα.
5: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
10: Provocate. Provocative statements.
5: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
9: Αν το πείτε αυτό, το δώστε.
5: Ναι,
9: γεια σας.
5: Οπωσδήποτε.
7: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
5: Όπα.
7: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
5: Ποιο μου.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
14: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
15: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
16: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
17: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
18: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
16: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
17: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
18: Φοβάμαι!
17: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
16: Να το! Το βρήκαμε!
17: Μπράβο!
19: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
20: Συνεργασία.
21: Μυστήριο.
19: Δράση.
20: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
21: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
20: Συνεργάσου με την παρέα σου.
21: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
23: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 ακριβώς και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Συμφωνία ειρήνης για Αμερική και Ιράν. Τα αγκάθια και τα αναπάντητα ερωτήματα της εύθραυστης εκεχηρίας μετά από 105 μέρες πολέμου. Την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη, υπογραφές, οι οριακές διαφωνίες Τραμπ-Νετανιάχου και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Πακιστάν. Ανακούφιση στις αγορές, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια, πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ανεβάζει στροφές στο κυβερνητικό επιτελείο με γαλάζιες περιοδίες και επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι προσθήκες στα ψηφοδέλτια αλλά και οι βασικές προτεραιότητες. Να έρθει ο Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, ανέφερε από το Ηλίον ο Νίκος Ανδρουλάκης που επισκέφθηκε την αγορά. Τόνισε τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Από την νίκη ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Έντονες διεργασίες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τίθεται θέμα μορφής στον Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Νίκος Παπάς. Τι είπε για τη συμπόρευση με τον Τσίπρα και τι απάντησε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Διπλότατα τέτοιου Χαφτάρ με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συναντήσεις με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού και τα θέματα της ατζέντα. Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τέσσερα αδέρφια παθρακώθηκαν μετά από φωτιά στο κοντέινερ όπου διέμεναν εδώ και 30 χρόνια μετά από σεισμό που είχε καταστρέψει το σπίτι τους. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδη που ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Καταστράφηκε αποθήκη ενώ έκλεισαν δρόμοι στην περιοχή. Τα ξημερώματα στάχτη έγινε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνια. Σήμερα ανοίγει πλατφόρμα για τους δικαιούχους του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Έως 95% επιδότηση, έως 60% προκαταβολή. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στη Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρό θα είναι σε θέση σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός. Η πανηγυρική υποδοχή Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη, η τίτλη τέλος του Λουτσέσκου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και οι σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά την αστάθεια του Σαββατοκυριακού, επιστρέφουν τα 34 σε Αττική, Λάρισα και Πάτρα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η συμφωνία επί της αρχής ειρήνης ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά στα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την εύθραυστη αυτή εκεχηρία, αλλά και τα αγκάθια μιας συμφωνίας που έρχεται και πιθανότατα θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Και αν θες να αρχίσουμε από μια είδηση η οποία έχει αρχίσει να κυκλοφορεί την τελευταία ώρα από τα διεθνή μέσα, με βάση αναφορά από το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, φαίνεται πως την τελευταία στιγμή σε σχέση με τον deal, σε σχέση με τη συμφωνία αυτή, το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δέχεται την επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα, εφόσον ισχύει βέβαια κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα. Θυμίζουμε ότι τα στενά του Ορμούς μέχρι τώρα η ναυσιπλοεία ήταν ελεύθερη, δεν υπήρχε καταβολή διοδίων. Τώρα όμως, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, αναγνωρίζεται ουσιαστικά η Ιρανο-Ομανική κυρίαρχη επί του στενού. Γιατί θυμίζουμε ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν έχουν ακτές στα στενά του Ορμούς και ουσιαστικά θα συμφωνούσαν 6,5 να μοιράζονται αυτό το ποσό, να μοιράζονται αυτά τα τέλη ασφαλούς διέλευσης όπως τα αναφέρει το Ιράν.
1: Και το Ομάν, συγγνώμη σε διακόπτω Σπύρο, είναι η μοναδική περιοχή που δεν ενεπλάκει καθόλου
2: κατ'
1: οποιονδήποτε τρόπο.
2: Δεν ήταν τυχαίο, είχε αναλάβει και διαμεσολαβητικό ρόλο. Θυμίζουμε, δεν ήταν μόνο το Κατάρ, δεν ήταν μόνο το Πακιστάν, γιατί τώρα αυτή τη συμφωνία φιλοδοξούμε να την ονομάσουμε συμφωνία του Ισλαμαμπάτ, θυμίζουμε. Δεν ήταν μόνο αυτές, ήταν και το Ομάν μεταξύ των πλευρών που προσπάθησε να αναλάβει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και ήταν, θυμίζουμε, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο για εκείνες τις συναντήσεις οι οποίες οδήγησαν τελικά πριν τον πόλεμο, εκεί που τελικά η Αμερική θεωρούσε ότι το Ιράν δεν έκανε όσα έπρεπε σε σχέση με τις δεσμεύσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξεκινώντας τελικά τα πλήγματα τον Φεβρουάριο. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την τελευταία εξέλιξη.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
2: Μα από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να πούμε ότι όλο αυτό, βέβαια, ξεκίνησε από χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ, σαν δώρο γενεθλίων, θα λέγαμε, για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκλεισε τα 80 του, και πώς καλύτερα θα το γιόρταζε, ανακοινώνοντας, όπως το αρέσει πολλές φορές να λέει, ότι τελείωσε ουσιαστικά ο πόλεμος με το Ιράν και ότι πλέον μπορούν ελεύθερα, όπως έλεγε, και εδώ είναι το πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφωνία, να ρέει το πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, άφθονα, όπως έλεγε πάρα πολύ σωστά. Να πούμε επίσης, και αυτό έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Είπαμε τώρα την αναφορά από το ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Πάρα πολύ νωρίτερα όμως, από το πρωί σε δικές μας ώρες, παρόμοια αναφορά είχαν κάνει και οι New York Times. Και μάλιστα πλέον βλέπουμε ότι είναι ταυτόσιμη αναφορά. Τι λέει? Λέει για τα στενά του Ορμούζ ότι στις 60 μέρες δεν υπάρχει αυτή η επιβολή ουσιαστικών τελών διέλευσης. Μετά τις 60 μέρες όμως θα επιβληθεί. Αυτό καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί. Τι σημαίνει? Γιατί 60 μέρες, γιατί 60 μέρες? Γιατί αυτό το μνημόνιο, θυμίζουμε, ουσιαστικά έχει διάρκεια 2 μηνών. Είναι μια γέφυρα εντός πολλών εισαγωγικών, μέχρι να οδηγηθούμε θεωρητικά, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν συνθήκες, σε μια συμφωνία μακροπρόθεσμης ειρήνης, όπου τι θα απαντάει? Θα απαντάει το πυρηνικό πρόγραμμα. Μένει και εδώ να δούμε τι ισχύει. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, μπορεί να χτυπήσουν, ας πούμε, άμεσα, εφόσον δεν προχωράει αυτή η συμφωνία για τα πυρηνικά. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε την Τεχεράνη να λέει ότι οποιοδήποτε κομμάτι σχετικά με τα πυρηνικά θα συζητηθεί αυτό το διάστημα των 2 μηνών. Κόντρα σε αναφορές Τραμπ, που θυμίζουμε τι ήταν, ότι το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είναι τελείως λοιπόν διαφορετικές οι αφηγήσεις των δύο πλευρών, και δεν είπαμε καν τον κρίσιμο παράγοντα στην εξίσωση, που είναι το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, βέβαια, έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές τις αντιρρήσεις του.
1: Και τώρα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει και μια διχογνωμία μεταξύ τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου.
2: Είχαμε και χθες το τελευταίο μήνυμα από τον Τραμπ, όπου, όπως είπε ο ίδιος, είχε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό μετά τα χθεσινά πλήγματα στο Λίβανο, ουσιαστικά αποκαλούντας τον τρελό, και ότι το έκανε μία ώρα πριν κλείσει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, η συμφωνία με το Ιράν. Είχαμε, βέβαια, και το πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εντωμεταξύ από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς, ο οποίος διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν φεύγει από τα εδάφη που έχει κατακτήσει στη Συρία, στο Λίβανο. Και επίσης είχαμε σήμερα και νέα πλήγματα, νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη θέση της Βηρητού, η οποία, όπως αναφέρει, δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για τη συμφωνία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλές αντικρουόμενες αναφορές. Ναι. Και πρέπει να δούμε τελικά πού θα κάτσει ακριβώς η μπύλια. Βέβαια, οι αγορές πανηγύρισαν. Είχαμε μεγάλη πτώση.
1: Ίσως και γι' αυτό βιάστηκαν να κάνουν και τόσο πολύ γρήγορα δηλώσεις. Αυτό που βλέπουμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο πόλεμο είναι ο πόλεμος και των δηλώσεων. Δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα ανακοινώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social ή στο X, κινήσεις ειρηνευτικών διαδικασιών παρά στις εμπλεκόμενες χώρες. Γι' αυτό και μέχρι τα ξημερώματα η Τεχεράνη δεν είχε απαντήσει. Και μάλιστα υπήρχε και αυτή η αμφιβολία, εάν και εφόσον.
2: Έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και η τοποθέτηση για το παρασκήνιο από τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Καρι Μπαμπαντή, το όσα είπε, τα μετέδωσαν και τα αμερικανικά μέσα. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος ότι ουσιαστικά μέχρι και 15 λεπτά πριν την ανακοίνωση συμφωνίας, που θυμίζουμε ότι την έκανε ο Πακιστανός πρωθυπουργός ως μεσολαβητής, δηλαδή ουσιαστικά ο Τραμπ άφησε, θα λέγαμε, στο Σαμπάζ Σαρίφ, τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, εκείνον να ανακοινώσει τα καλά νέα και ότι πάμε για την υπογραφή στη Γενέβη την Παρασκευή κλπ. Ότι μέχρι και 15 λεπτά λοιπόν πριν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν ήταν έτοιμο να χτυπήσει το Ισραήλ. Ναι. Και αυτές οι απειλές, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Καρι Μπαμπαντή, προς το Τελαβίβ ήταν τελικά που ίσως έτρεξαν και άλλες διαδικασίες και οδήγησαν σε αυτή τη συμφωνία, που μπορεί να έχει, όπως φαίνεται σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ακόμα και κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κόντρα σε όσα θυμίζουμε αναφέρει ο Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα, να πούμε καταληκτικά, Έριαν, θες, ότι έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το ποιοι θα υπογράψουν στη Γενέβη την συμφωνία.
1: Ήδη ο Τζέι Ντι Βάνς δήλωσε ότι θα είναι παρόν.
2: Ακριβώς. Ανοιχτό μένει το αν θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζουμε, έχουμε και τη σύνοδο G7, κοντά είναι θεωρητικά στη Γαλλία, στο Εβιάν, θα μπορούσε να πεταχτεί εντός εισαγωγικών.
1: Στο μεταξύ, στην Γενέβη έχουμε επεισόδια.
2: Ακριβώς, έχουμε και επεισόδια που δείχνουν και πάλι την ένταση που υπάρχει γύρω από το ζήτημα. Ενώ έχουμε και την αναφορά από τα αμερικανικά μέσα για το ποιοι θα εκπροσωπήσουν το Ιράν. Έχει και αυτό, νομίζω, τη δική του σημασία. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, τον οποίο θυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν διαδηλώσεις ενάντια στο πρόσωπό του, με αναφορές στο πρόσωπό του να γίνονται ότι είναι ένας προδότης ουσιαστικά και ότι το αξίζει ακόμα και θάνατος, γιατί προφανώς και στο Ιράν δεν δέχονται ενδεχομένως κάποιες συγκεκριμένες υποχωρήσεις που πιθανότατα θα έπρεπε να έχει κάνει τη Τεχεράνη. Ο ένας αυτός και ο άλλος είναι ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, θυμίζουμε, Είναι το άτομο που πάρα πολλές φορές ο Τραμπ έλεγε ότι μιλούσε από ιρανικής πλευράς και ότι πιθανότατα θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να υπογράψει.
1: Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή μένει να δούμε αν θα βγει τελικά ο Λευκός Καπνός.
2: Είναι πάρα πολύ ο καιρός, πραγματικά.
1: Έτσι,
2: νομίζω.
1: Από το στο ελβετικό έδαφος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εξελίξεις ήδη από τα ξημερώματα που άνοιξαν οι ασιατικές πρώτα αγορές, τα χρηματιστήρια άρχισαν να ανεβαίνουν, αρχίζει να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Χαρά σε Ευαγγέλια, Μάριε. Ελπίζουμε.
3: Χαρά σε Ευαγγέλια, έτσι ακριβώς.
1: Να πέσει και η τιμή της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα.
3: Αυτό προσδοκούν όλοι οι καταναλωτές. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα στις διεθνές αγορές ενέργειας μετά την προγραφική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία αν μη τι άλλο δημιουργεί προσδοκίες για ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον βασικό κόλπο και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς. Η αντίδραση ήταν άμεση στην αγορά πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5% στα 82 δολάρια το βαρέλι, ενώ σημαντική πτώση καταγράφει και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο δείκτες έχουν χάσει περίπου 10 δολάρια ένα βαρέλι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν πλέον χαμηλότερο κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Αντίστοιχη εικόνα αέρη καταγράφει και στο φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, το οποίο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς μειώνονται οι φόβοι για διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι τιμές κινούνται στην περιοχή των 43 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις τελευταίες συνεδριάσεις να καταγράφουν πτώση άνω του 6% στον απόϊκο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Τώρα, οι επενδυτές εκτιμούν, Έρη, ότι εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, οι αγορές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποτιμούν χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, γεγονός που θα μπορούσε να συγκρατήσει τόσο τις τιμές πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πρέπει να πούμε ότι το θετικό κλίμα, όπως το ανέφερες, μεταφέρθηκε και στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται νοδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει αυτή τη στιγμή κέρδη άνω του 1,3%, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σύντομα θα δούμε την αποκλιμάκωση. Τώρα, το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει στροφές, έρχονται γαλάζιες περιοδίες, επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Βεβαίως έχουμε και τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έχουμε προσθήκες στα ψηφοδέλτια. Έχουμε πολλά λοιπόν που δείχνουν έτσι ότι υπάρχει άρωμα εκλογικό. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, ένας κύκλος περίπου κράτησε 2 μήνες αυτός ο κύκλος. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κύκλος ήταν αυτός, με αλλαγές πολλές σε κυβέρνηση και στο κόμμα. Ο κύκλος αυτός μεσικά ολοκληρώθηκε σήμερα με τις τελευταίες κατά φαινόμενα αλλαγές, δηλαδή αυτές που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Νέος Γενικός Γραμματέας Ορικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, μετακινηθής από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Ολυμπία Βικάτου, η οποία υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες θα λέγαμε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, έμπειρο αντιστέλεχος σε αυτό το κομμάτι. Στη θέση του κυρίου Κυριαζόπουλου που πήγε στο περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο κύριος Κουτουλάκης, ο οποίος ήταν στην άλλη γραμματεία, αναλαμβάνει και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου, και εδώ έχουμε και μια έκπληξη αν θες, γιατί στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θες που άφησε τον κύριο Κουτουλάκη, πηγαίνει ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος είναι ο δήμαρχος των Λειψών εδώ και πολλά χρόνια, παλιός εκπαιδευτικός και πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός από το 2014 σε αυτή τη θέση. Ο κύριος Μάγκος αφήνει λοιπόν την αυτοδιοίκηση για να γίνει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτές λοιπόν οι 4 αλλαγές ολοκληρώνουν αυτό το πάζλ λοιπόν των αλλαγών στην κυβέρνηση και κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με τις εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 27, είπε ότι είμαστε από τη Ρόδο που βρέθηκε προχθές, είπε ότι είμαστε έμπειροι μανοθωροδρόμοι. Κάποιους άλλους βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά είναι δικό τους πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, το οποίο ανέφερε και ο ίδιος δηλώσε δημοσιογράφους που ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα γίνουν εκλογές τώρα, επειδή το βλέπουν και μπορεί να κάνει περιοδίες. Προχθές ήταν στη Ρόδο, αύριο θα είναι στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, προχωράνε και πολιτικές ακαδημίες της Νέας Δημοκρατίας και για τη Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες 2 θα είναι στο Αγρίνιο, στα Ιωάννα, μετά ακολουθεί η Λάρισα. Και κάπως μπορεί αυτό να αναδύει ένα προεκλογικό άρωμα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι ξέρει καλά από μαραθωνίους και ότι το σημαντικό είναι να πας καλά στα πρώτα χιλιόμετρα και να αποκτήσεις ρυθμό. Αυτό λοιπόν θέλω να δώσω. Λοιπόν, ένα ρυθμό στο κυβερνών κόμμα, το οποίο παράλληλα ετοιμάζει και την ατζέντα 2030 με τον συντονισμό του αντιπρόεδρου κόμματος και τη κυβέρνηση του Κωστή Χατζηδάκη. Δηλαδή, στην ουσία θα είναι το προεκλογικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Τώρα, αν θες να πούμε και μια κουβέντα για την παρουσία του κ. Μητσοτάκη σήμερα σε μια εκδήλωση που έγινε πριν από λίγη ώρα.
1: Βεβαίως.
4: Παρουσιάστηκε λοιπόν ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσει φυσικών καταστροφών. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να το πούμε ξαλού και εμείς στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση και παντού. Όταν έρθει μια φυσική καταστροφή, προφανώς πρώτα κοιτάμε να μάθουμε αν είναι καλά οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής, οι επισκέπτες, αλλά κοιτάμε να δούμε και τα χιλιάδες και πολλές φορές πάνε ακόμα χιλιάδες ζωντανά, τα οποία είναι εκεί, από κατοικίδια μέχρι άλλα ζώα. Πώς βρίσκονται, σε τι κατάσταση, αν μεριμνά κάποιο για αυτού. Αυτή τη δουλειά λοιπόν θα κάνει αυτό ο εθνικό μηχανισμό. Σταθμό υποδοχή πληγέντων των ζώων στο γαλάτσι, με τον Πρωθυπουργό να λέει για τον, ότι αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτού που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τώρα λέει είμαστε σταγμένοι εμπροκειμένου στην αποστολή τη προστασία των ζώων και πάντα κάτι καλό μπορεί να προκύψει από αυτέ τι περιπτώσει.
1: Πυκνώνουν λοιπόν οι περιοδίε που θυμίζουν έτσι πράγματι οι εκλογέ, αφού γίνονται και προσθήκε μάλιστα στα ψηφοδέλτια. Τώρα, Κώστα, θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτή την έντονη επίθεση τη κυρία Εύερτ στον Αντώνη Σαμαρά. Μέσω διαδικτύου έκανε μια ανάρτηση η κυρία Αλεξία Εύερτ για τον Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενη φυσικά και στο πολιτικό παρελθόν, έτσι.
4: Είναι κάτι που έχει σχολιαστεί έντονα στα δημοκρατικά πολιτικά δρόμενα και όχι μόνο. Και ιδρύτερα έχει προκαλέσει πολιτικά σχόλια. Αλεξία Εύερτ, κόρη του Αίμνη του Μιλτιάδη Εύερτ, δημάρχου της Αθήνας και φυσικά πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιου πρωθυπουργού με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία λοιπόν, Αλεξία Εύερτ εκφράζει την αμφιβολία της αν ο Αντώνης Σαμαράς, όπως γράφει η ανάρτηση στο Facebook, θα προχωρήσει τη δημιουργία κόμματος, λέγοντας μάλιστα ότι το 3 εξαμαρτήν ουκ ανδρόσοφου, και κάνει μια πολύ αναλυτική ανάρτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι το 1993 έχει αποχωρήσει από την Δημοκρατία, δημιούργησε την πολιτική άνοιξη με αποτέλεσμα να κερδίσει στη συνέχεια τις εκλογές το Πασόκ. Το μεγάλο αυτό διάστημα, δηλαδή, είναι από το 1993 και μετά δεν ήταν η Δημοκρατία, λέει κάτι άλλο. Το σπίτι του απέκτησε άρωμα άνοιξη, όπως λέει ηρωνικά. Λέει ότι ο Μιλτιάδης Εύερτ τον έχει καλέσει να επιστρέψει στους υπόλοιπους παράταξης και δεν δέχτηκε, χωρίς να μάθουν ποτέ πραγματικά τους λόγους, και αναφέρεται και στην υπόλοιπη πορεία του Αντώνη Σαμαρά μακριά από την Νέα Δημοκρατία, για να καταλήξει μια πολύ αυστηρή κριτική για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι μου προκαλεί θλίψη και αποστροφή να επιτρέπουμε συνεχή επανάληψη λαθών, ειδικά όπως ήταν αυτά, με τον έντονο τρόπο ταυτίζονται με την πορεία και την ιστορία του τόπου, όπως θα γραφτεί στο μέλλον. Ελπίζω, γράφει κυρία Εύερτ, να αντιληφθεί τις συνέπειες δημιουργίας δικού του κόμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για τους πολίτες και είπε ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει.
5: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένη στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους, για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και αναφέρθηκε στο θέμα της αυτοδυναμίας.
6: Καταρχάς, η κάλπη είναι μία. Δηλαδή, υπάρχει μια παραφιλολογία ότι την πρώτη Κυριακή το ένα, τη δεύτερη. Το σύστημα, το Σύνταγμα, προβλέπει μία κάλπη εθνικών εκλογών. Αν στην κάλπη εθνικών εκλογών δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή και διερευνά με ποιους θα συνεργαστεί. Μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας η χώρα δεν θα κυβερνηθεί. Δηλαδή, το λένε οι υπόλοιποι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Από εκεί πέρα, αν δεν κυβερνηθεί η χώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Τι υπάρχει από την άλλη μεριά? Υπάρχει μια Βαβέλ.
1: Τώρα ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου σχετικά με την κριτική που ασκείται στον κύριο Σαμαρά. Για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό, μίλησε και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
7: Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει τη γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές, καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση.
8: Να πάρθουν πρωτοβουλίες.
7: Δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, ναι. Είτε στα δεξιά μας, είτε και στο
8: να,
7: Πασό.
8: Να αναγευθούν συνεπώς
7: το Πασό, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες.
1: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρθηκε και ο Κώστας Καραγκούνης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
9: Δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει. Παίρνω δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εγώ πολιτικά προφανώς θα είμαι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση, θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία. Και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία, όλος ο κόσμος, είναι να και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Πρόσφατο ο Πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
1: Στο Ήλιον βρέθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε την αγορά, συνομίλησε με τους πολίτες. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι εμφανές ότι η Χαριλάου Τρικούπη αλλά και ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρίχνουν πολύ μεγάλο βάρος στην Αττική. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε επισκεφθεί διαδοχικά τη Νέα Ιωνία και την Δραπετσόνα. Σήμερα βρέθηκε στο Ήλιον και από εκεί ουσιαστικά κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, να δει πώς ζουν οι πολίτες σε λαϊκές γειτονιές της πρωτεύουσας και να αντιληφθεί τον πραγματικό θυμό που υπάρχει στην κοινωνία και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει. Επικαλέστηκε μια σειρά από θέματα, ιδίως το κομμάτι της ακρίβειας, Έρη, που είναι και αυτό που οι πολίτες αξιολογούν ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Για αυτό που σχολίασε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβεια. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του Πασόκ και από τις γειτονιές του Ηλίου ζήτησε πολιτική αλλαγή.
1: Θα συνεχιστούν αυτές οι περιοδίες, Ανδρέα?
10: Ναι.
1: Ανεβάζει τροφές δηλαδή και το.
10: Κοίτα να δεις τώρα, ναι, και σήμερα το μεσημέρι υπάρχει ειδική σύσκεψη στην Χαριλάου Τρικούπη, θα δώσει το παρόν και ο Δήμαρχος της Αθήνας για να προετοιμάσουν και μια σειρά από επισκέψεις στην Αττική, σε δήμους της Αττικής και επίσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θυμίζω ότι βρέθηκε στην Κρήτη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά την Παρασκευή και γενικώς υπάρχει ένα μακρύ πρόγραμμα περιοδιών του Προέδρου του Πασόκ κατά την επικράτεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
11: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά του.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε για παροχολογία στην δημόσια τηλεόραση.
6: Νομίζω ότι κάναμε μια πρόβα για το τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή,
12: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΠ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούριο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοακαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
13: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
19: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
19: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 26410-91-760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
23: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
24: Πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία. Ακούσαμε και διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Ναι. Δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σωκράτη του Φάμπλου αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε. Τα συλλογικά όργανα, η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο, έχει καθημερινή ευθύνη. Και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Θέτεται θέμα Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ.
24: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα.
0: Δεν θα μπει στην
24: κρίση. Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
1: Παραμένει ενωτικός ο Σωκράτης Φάμελος με δηλώσεις του νωρίτερα. Είπε ότι η ενότητα ήταν, είναι και θα είναι η ταυτότητά μας.
2: Σε εσείς δεν πρέπει να κάνουμε σαν συμφέροντα των πολιτών. Από εκεί και μετά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο μπορεί να δώσει το χαρακτηρισμό της λέξης θυσία. Υπερβάσεις θα κάνουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις και προσωπικά και εγώ έχω κάνει τα πάντα και όλη την προηγούμενη χρονιά και δεν αναφέρουμε μόνο στην τρέχουσα πολιτική περίοδο.
3: Έτσι.
2: Αναφέρουμε και στην πράξη που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Άρα έχουμε αφήσει στην άκρη οποιοδήποτε κομματικό εγωισμό, οποιαδήποτε συσχέτιση των επιλογών μας με καρέκλες είτε προέδρου είτε βουλευτών είτε οποιασδήποτε άλλης αν θέλετε τέτοιας ανάγνωσης. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει το δουλεύουμε εδώ και ένα μισό χρόνο και το δουλεύουμε απόλυτη συνέπεια. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας και θα είναι η ταυτότητά μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που προέχει είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτήν.
1: Τώρα ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για ακοστολόγητα μέτρα.
4: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα. Και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος και μάλιστα όχι στο 2015 αλλά κάπου στο 2012-2015 όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, τη μεσαία τάξη κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μία δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Διπλότατα τέτ του Ιού Χαφτάρ με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιος είναι ο Ιός Χαφτάρ, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούριο, που θα μας πει φυσικά και ποια είναι τα θέματα της ατζέντας. Καθώς δηλώσεις μετά τις συναντήσεις δεν θα έχουμε, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αθήνα ο Σαντάμ Χαφτάρ. Είναι ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Είναι ένας από τους δύο γιους του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, της Βεγγάζης, του στρατάστη Χαφτάρ. Αυτός, μάλιστα, φαίνεται ότι θα είναι και διάδοχός του, Έρι. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι σε εξέλιξη και διευρυμένες συνομιλίες. Δεν θα κάνουν δηλώσεις, διότι δεν είναι ομόλογοι, αλλά θα έχουμε μια ενημέρωση μετά. Στις 4 η ώρα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι σημαντικό ότι ήρθε για δύο λόγους. Νούμερο 1, οι μεταναστευτικές ροές. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση. Το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Η Αθήνα λοιπόν επιδιώκει επαφή με εκείνους που ανοιγοκλίνουν τη στρόφιδα. Κλιμάκιο μάλιστα του λιμενικού μας βρέθηκε πρόσφατα στη Βεγγάζη για συντονισμό των κινήσεών του με τη Λιβική. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σαντάμ Χαφτάρ είναι φιλότουρκος. Αν και έχει χαρακτηρίσει ανυπόστατο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δείχνει να ανταποκρίνεται το τελευταίο καιρό στο φλερτ της Άγκυρας.
1: Σαν να κλείνει το μάτι δεξιά και αριστερά, μου φαίνεται.
5: Σωστά. Και η Αθήνα θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Δηλαδή, τι εννοώ, να μην επικυρώσει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο η Λιβική Βουλή, την οποία ελέγχει η Βεγγάζη. Μόνο έτσι θα έχουν νόημα, Έρη, οι προσπάθειες που κάνουμε τον τελευταίο καιρό να οριοθετήσουμε κάποια στιγμή ελληνολιβική ΑΟΣ. Θυμίζω ότι γι' αυτό το λόγο έχει πάει και την προηγούμενη εβδομάδα η υφυπουργός εξωτερικών, η κ. Παπαδοπούλου, στην Τρίπολη για τις λεγόμενες τεχνικές συνομιλίες. Άρα, εμείς θέλουμε να μην επικυρωθεί το λιβικό, να προχωρούν οι συνομιλίες μας και να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Τρίπολη και με τη Βεγγάζη. Γι' αυτό ήρθε τόσο άμεσα ο Χάφταρ, ο ιός Χάφταρ στην Αθήνα, αμέσως μετά την επίσκεψη της κυρίας Παπαδοπούλου στην Τρίπολη.
1: Μάλιστα.
5: Συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα για μια ακόμη φορά την Αμερική επισκέφτεται ο Νίκος Δένδιας. Όλα τα νεότερα σε σχέση με την αμυντική καινοτομία στην ατζέντα του.
5: Σωστά, ταξιδεύει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λος Άντζελες και στο Όστιν, ως την Τετάρτη θα είναι εκεί. Ο Υπουργός κατά την επίσκεψή του μαθαίνουμε ότι θα συναντηθεί με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιριών που ειδικεύονται στους τομείς που εστιάζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του το Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή τους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας και φυσικά των μη επανδρομένων οχημάτων και εναέριων εννοώ drone. Ναι. Και θαλάσσιων και υποθαλάσσιων, καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές τις συναντήσεις, μένει να δούμε τι θα βγει και από εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα, εκεί όπου τέσσερα αδέρφια πανθρακώθηκαν μέσα στο κοντέινερ το οποίο διέμεναν εδώ και 30 χρόνια. Είχε καταστραφεί το σπίτι τους από έναν σεισμό και ποτέ ξανά δεν πήγαν σε αυτό, παρά παρέμεναν εκεί στο κοντέινερ κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους αυτή η ιστορία και το πώς έχει δημορφωθεί. Σήμερα τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κοντέινερ, μικρό κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο διέμεναν τέσσερα αδέλφια ηλικίας 69, 76, 83 και 85 ετών. Τρεις γυναίκες και ένας άντρας, οι οποίοι έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Όπως ανέφερες και εσύ, η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε αυτό το κοντέινερ όταν το 1996, έπειτα από σεισμό, ο οποίος είχε προκληθεί τότε στην περιοχή, είχε καταστραφεί το σπίτι το οποίο βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο. Τα τέσσερα αδέλφια διέμεναν σε αυτό το κοντέινερ, δεν ήθελαν να αφήσουν το πατρογονικό οικόπεδο, παρά το γεγονός πως σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας, τους πίεσαν ανατακτά χρονικά διαστήματα να αλλάξουν σπίτι, καθότι διέμεναν σε άθλιες συνθήκες. Ήταν ένα σπίτι βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με 10 πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσει την φωτιά, η πυρκαγιά ενδεχομένως ξεκίνησε από κάποιο φανάρι ή κάποιο καντήλι το οποίο είχε ανάψει κάποιο από τα αδέλφια. Καταλαβαίνει κανείς πόσο τραγική είναι αυτή η ιστορία. Να χάνονται τέσσερις άνθρωποι, ασχέτως αν ήταν μεγάλης ηλικίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έμεναν δεμένοι μεταξύ τους, ήταν δεμένοι πολύ με την οικογένειά τους και με τα εδάφη της οικογένειάς τους.
1: Είναι τραγικό ότι τέσσερις άνθρωποι, τέσσερα αδέρφια, να φεύγουν μαζί από τη ζωή με τόσο έτσι τραγικό τρόπο. Τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν δύσκολες, έως και άθλιες θα λέγει κανείς. Αφού το τελευταίο διάστημα, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είχαν ρεύμα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια ο δήμαρχος της περιοχής λέει ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους πάρει από εκεί.
3: Δεν ήθελαν όμως να αφήσουν το οικόπεδο, ναι, το οποίο βρισκόταν παλιά το σπίτι τους. Αυτό το σπίτι που χάσανε, ναι, μετά το σεισμό του 1996.
1: Δίπλα από το περίφημο Γιοφύρι εκεί στον Ναό Ποταμό.
3: Αυτό ήταν το αφήγημα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν όντως έχουν γίνει όλα αυτά. Εμείς θα πάρουμε ως ορθά όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας.
1: Τώρα, όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή, έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στην Σκόπελο. Θα την παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα Ανακοινήσω, Νοικιάζω. Αφορά επιδότηση έως και 95%, παρακαλώ, με την προκαταβολή να φτάνει το 60%. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: καλό μεσημεριέρι. Από 60 μέχρι και 95% είναι η επιδότηση. Για ειδικές ομάδες βέβαια το 95%, όπως ανάπηροι ή πολίτεχνοι και άλλου είδους τέτοιες ευπατής ομάδες.
1: Πόσα χρήματα θα παίρνει κανείς, Γιώργο? Δηλαδή πόσα χρήματα, το ανώτερο πόσο μπορεί να πάρει?
7: Θα εξαρτάται, είναι μέσα 40.000 ευρώ. Θα εξαρτάται από το εμβαδόδηλο, τα τετραγωνικά μέτρα του
1: ακινήτου.
7: Του ακινήτου, έτσι. Τώρα αν είναι κλειστό ή ανοιχτό και τις ανάγκες που έχει και βάσει του σχεδίου που θα πρέπει να καταθέσει κάποιος ενδιαφερόμενος. Τώρα η πλατφόρμα γιατί ανοίγει σήμερα? Η πλατφόρμα θα είναι στο ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί θα μπορεί κάποιος να δει αν είναι επιλέξιμος στο πρόγραμμα και να μπορεί να μετά θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με το να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονικής ταυτότητας του διαμερίσματος ή του σπιτιού και από 1η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης, βέβαια με το φάκελο των αναγκών που έχει για επιδότηση.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Αφορά μόνο κλειστά σπίτια τα οποία...
7: Όχι. Αφορά και ανοιχτά σπίτια.
1: Και ανοιχτά σπίτια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος που νοικιάζει το σπίτι του, να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, κάποιος που νοικιάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σπίτι του και μπορεί να μπει στο πρόγραμμα λοιπόν ανακαινίζω, αρκεί να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του. Σωστά.
7: Να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του ή ακόμα το σπίτι αν είναι κλειστό και μπορεί να του κάνει ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή τα κλειστά σπίτια θα λειτουργήσουν ως ιδιωτικές κατοικίες ώστε με συγχωρείτε να ξεμπλοκάρει η αγορά των διαμερισμάτων και των σπιτιών με αντίστοιχα βέβαια αν δηλαδή 10-20 χιλιάδες άνθρωποι φτιάξουν κλειστά σπίτια τα οποία με ένα ελάχιστο κόστος θα μπορούν ουσιαστικά να μείνουν εκεί ή να τον νοικιάσουν. Μένοντας όμως εκεί αδειάζει κάποιο διαμέρισμα που ήδη χρησιμοποιούν. Τώρα, τα αυξημένα ποσοστά επιδότηση προβλέπονται για άτομα, είπαμε, με αναπηρία, τρίτες, πολίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες αλλά και νέους από 25 ως 35 χρόνων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ουσιαστικά έχει μικρότερη επιδότηση για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή δεν δεσμεύει που θα είναι στο 20-30% και πολλαπλάσια τα έξοδα για ανακαίνιση που θα αντιστοιχεί στο 70% και υπό προϋποθέσεις που τις είπαμε βέβαια.
1: Μάλιστα.
7: Θα φτάσει στο 90% ή 95%.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσε η κυρία Εδώμνα Μιχαηλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
8: Ανακαίνιση.apps.gov.gr.
9: Έχει ανοίξει, να πούμε τώρα.
8: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα της επιλεξιμότητας. Το καινούριο πρόγραμμα ανακαίνησης κτηρίων τα οποία έχουν διαμερισμάτων κατά κύριο λόγο που έχουν κτιστεί μέχρι το 1990 δίνουμε μέχρι 95% των 36.000 ευρώ για να ανακαινήσει κάποιος το σπίτι του και να το μισθώσει σε κάποιον μακροχρόνιο. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι να πούμε ότι καλύπτουμε έως και 60% σε προκαταβολή.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Σκόπελο με τον κύριο Δαμιανό Μαντά που είναι αντιδήμαρχος εκεί του νησιού να δούμε την εικόνα της πυρκαγιάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντά.
10: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο σημείο. Έχει έρθει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκοπέλου με οχήματα καθώς επίσης και πυροσβεστικό από άλλη περιοχή, ένα ελικόπτερο και τρία αεροπλάνα. Η κατάσταση φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχει πάρει σε κορυφή βουνού. Λογικά, δεν ξέρουμε ακόμα επίσημα, είναι από τα καιρικά φαινόμενα της προηγούμενης εβδομάδας με τις αστραπές και την έντονη βροχόπτωση.
1: Συγγνώμη, σε ποιο σημείο ακριβώς του νησιού έχει...
10: Στο παλαιό κλίμα, στην κορυφή πάνω. Καλύβες λέγεται η περιοχή.
1: Και τι ώρα ξέσπασε η φωτιά?
10: Εγώ είχα την πρώτη κλίση κοντά στις 12:20, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αλλά μου λέτε ότι ήδη έχει περιοριστεί, είναι...
10: Είναι υπό έλεγχο, δεν έχει μεγαλώσει η φωτιά σε έκταση, καθώς δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαντά.
10: Καλά,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, ήδη οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά εκεί στη Σκόπελο. Σηκώθηκαν άλλωστε 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο άμεσα εκεί σε μια δασική έκταση της περιοχής. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι υπογράφεται συμφωνία για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ανοίγει ο δρόμος για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, όχι άμεσα, αλλά σύντομα, διότι αυτό το οποίο έχουμε ως καινούρια εξέλιξη είναι ότι τρέχουν πολύ γρήγορα διαδικασίες για να μπει ως το τιμόνι ενός ακόμα θαλασσίου οικοπαίδου στο Ιόνιο, στο μπλοκ 10, στο κυπριακό κόλπο, στο νότιο Ιόνιο, η Σέβρον. Σήμερα λοιπόν είχαμε στο Υπουργείο, σήμερα με τις εφορίες μας, συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με επικεφαλής τον κύριο Παπασταύρο, με τον επικεφαλής των διεθνών ερευνών της Σέβρον, με αντικείμενο να επιταχυνθούν κατά διατών διαδικασίες ώστε να πέσουν και επίσημα οι υπογραφές, ώστε η Σέβρον να αναλάβει το ρόλο του λειτουργού το μπλοκ 10 και μαζί να πάρει το ποσοστό 70% στην παραχώρηση, η οποία μέχρι πρότινος ανήκει κατά 100% στην Hellenic Energy. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σήμα το οποίο δόθηκε από ελληνική πλευρά στη Σέβρον είναι ότι από την ώρα που η Σέβρον εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για αυτό το οικόπεδο, πράγμα το οποίο έγινε τα τέλη Μαΐου, Έρη, από εδώ οι διαδικασίες του Υπουργείου και από την ΔΕΗΕΠ έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα. Υπεγράφησαν όλες τις αποφάσεις, έγινε αποδεκτό το ενδιαφέρον, υπεγράφηκε η μεταβίβαση του ρόλου του operator από την Hellenic στη Σέβρον. Και τώρα αυτό που απομένει είναι να πει και η Σέβρον επίσημα το ναι, ώστε να προχωρήσει και να γίνει το λεγόμενο farm-in, δηλαδή να εισέλθει πιστεύουν σε μια υφιστάμενη παραχώρηση. Καθότι εκεί σε αυτό το οικόπεδο έχουν γίνει ήδη σεισμικά από την Hellenic Energy, το να έρθει η Σέβρον σημαίνει ότι θα οριμάσει ακόμη περισσότερο και θα επιταχυνθεί η αξιολόγηση αυτών των δεδομένων. Και αν όλα πάνε καλά, μπορεί να δούμε ερευνητική γεώτρηση στην επόμενη διετία. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είναι ένα καυτό, θα λέγαμε, Ιούνιος για τους ενεργοάνθρακες γενικότερα, γιατί πέρα από την εξέλιξη με τη Σέβρον, πρέπει να αναμένουμε και εξελίξεις στο μέτωπο του Μπλοκ 2, όπου αναμένεται έως τις αρχές του 27 να γίνει η ερευνητική γεώτρηση πρώτη μετά από 40 χρόνια από την κοινοπραξία της Exxon, αυτή τη φορά της Energian και Hellenic Energy, καθώς θα πρέπει να επιλεγεί μέσα στο μήνα, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το λιμάνι, το οποίο θα είναι η βάση για να, θα είναι η βάση για να γίνει η γεώτρηση, και στη συνέχεια να κατεθεί και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πλευρά της κοινοπραξίας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου σήμερα στον Αντένα.
9: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Σέβρον, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη στον κόσμο πετρελαϊκή εταιρεία, έρχεται σήμερα στην Αθήνα, γιατί οριστικοποιείται η είσοδός της σε ένα πέμπτο οικόπεδο. Μέχρι τώρα είχαμε 4 οικόπεδα, 2 νοτίως της Κρήτης και 2 νοτίως Πελοποννήσου. Η Σέβρον μπαίνει στο λεγόμενο μπλοκ 10, που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Energy.

0: πως η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 η ώρα το πρωί, όταν κάτω από αντιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με συγχωρείτε, ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο κυρίως κτίσμα της επιχείρησης. Ωστόσο, πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, 22 πυροσβέστες, με μια ομάδα 10 πυροσβεστών δασοκομάντων της ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 8 υδροφόρες της πυροσβεστικής και 2 ΟΤΑ. Να πούμε πως στο σημείο οι φωτιές είχαν, έφταναν πολλά μέτρα πάνω από, από την επιφάνεια, από το έδαφος. Ήταν πρόσφορο το υλικό, η καύσιμη ύλη για να δυναμώσει, να φουντώσει πολύ γρήγορα. Οι καπνοί μάλιστα σκέπασαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ευτυχώς όμως μετά από 3 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά. Ωστόσο η αποθήκη καταστράφηκε όλος χερός, ενώ κινδύνευσαν 2 κατοικίες, μια πολυκατοικία και μια μονοκατοικία, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Mm-hmm. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Να πούμε πως από την πυρκαγιά που ξέσπασε προκλήθηκαν ζημιές και σε πυλώνες του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής. Αυτή την ώρα βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΔΕ στο σημείο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί για τουλάχιστον 3 ώρες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς πέρα από κάποια εγκάβματα που είχε στο χέρι του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά εκείνη την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και ένας πυροσβέστης ο οποίος είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε το έργο του κανονικά.
1: Σπύρο, μείνε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος, τι λένε εκεί οι γείτονες για τη φωτιά και αμέσως μετά θέλω να μας δώσεις μια εικόνα για το τι συνέβη τα ξημερώματα στην Ομόνοια.
2: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις. Έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση. Φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
3: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω. Και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
4: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί όλος φιερός.
1: Έλα Σπύρο, τα ξημερώματα λοιπόν είχαμε φωτιά και στην Ομόνοια εκεί σε κατάστημα.
0: Αντίστοιχη εικόνα λοιπόν είχαμε στην συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια, όταν από υπό άγνωστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο στεγάζει καταστήματα με ρουχισμό, κομμωτήρια, αποθήκες, αλλά από ό,τι φαίνεται το επίκεντρο της πυρκαγιάς ήταν ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, το οποίο παραδόθηκε ολοσχερός στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερός, απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής καταγωγής. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο ταχύτατα και παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς και σε άλλα καταστήματα. Ωστόσο εκεί οι ζημιές ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που υπέστη ο άτυχος επιχειρηματίας. Να σου πω ότι στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί οι οποίοι προχωρούσαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια, καθότι υπήρχαν αναφορές πως υπήρχαν πολύ έντονοι καπνοί που είχαν εισχωρήσει στα άλλα διαμερίσματα και έψαχναν οι ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν εγκλωβιστεί ή να είχαν χάσει τις ευθύνες τους λόγω της εισπνοής αερίου. Ευτυχώς όμως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί πέραν από κάποιες παροχές βοήθειας από τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο για κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στην Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρο θα είναι σε θέση οι σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός, διότι

0: στιγμής δεν υπάρχει και πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Σταύρος Τάσος, ο σεισμολόγος.
1: Αυτή η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα το 2008 έτσι αρκετούς σεισμούς σε 5 μέρες, δηλαδή μάλλον σε μια εβδομάδα από τις 14 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2008 έγιναν 5 σεισμοί με μεγέθη 6,7, 6,6, 5,6, 6,5 και 5,6. Τόσοι δηλαδή που κατά μέσο όρο γίνεται ένας τέτοιος σεισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Τώρα αυτός ο σεισμός που έγινε φαίνεται να μην έχει ούτε προσεισμό, είχε έναν μικρό, και ούτε και να έχει μια έτσι, πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Από σεισμολογική άποψη είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί για να μπορέσουμε να πούμε, να περάσουμε δηλαδή 1-2 24 ώρα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και να δούμε αν κύριος σεισμός.
0: Τώρα τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται ένα θέμα εκεί στις ελληνικές θάλασσες με τους λαγοκέφαλους, ένα ξενικό είδος ψαριού που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και πλέον έχει εξαπλωθεί από την Κρήτη έως και τα Δωδεκάνησα, αλλά ακόμη και βορειότερα. Η παρουσία τους προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις και στην αλιεία αλλά και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επαγγελματίες αλιείς καταγγέλουν ότι τα ψάρια αυτά καταστρέφουν δίχτυα, παραγάδια και άλλα αλιευτικά εργαλεία με τα ισχυρά τους δόντια, προκαλούν μεγάλη οικονομική ζημιά και βεβαίως έτσι υπάρχει ανησυχία και για τους λόμενους. Ας ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Ο κύριος Δημήτρης Πάφρας είναι ιχθυολόγος, θαλάσσιος βιολόγος, συγγραφέας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
2: Το ψήνι, η οποία έχει, που τη χρησιμοποιεί για καμουφλάζ και δεν επιτίθεται πολύ θαλάσσιοι οργανισμοί. Παγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση του είδους. Δεν πρέπει ακόμη και ένας άνθρωπος να το δει, να το ψαρέψει, να μην το καταναλώσει και στην κατάψυξη να το βάλει. Και να το ψήσει, η τοξίνη ακόμα θα περιέχει στη σάρκα του. Και όπως βλέπουμε και το σώμα του είναι κυλινδρικό και έχει αρκετά μεγάλο κεφάλι με πολύ ισχυρά μπροστά δόντια. Υπάρχουν αναφορές ακόμη για ακροκαιριασμού δαχτύλου. Βλέπουμε στην Τουρκία που καταγράφηκε με ένα μικρό κορίτσι. Από λαγοκέφαλος, επειδή είναι ένα επιθετικό σχετικά ψάρι, όταν στο νερό δει κάτι να τη γυαλίζει από περιέργεια και από την επιθετική ικανότητα που διαθέτει, μπορεί να επιτεθεί και να κόψει ακόμη και δάχτυλο. Γι' αυτό υπάρχουν και αναφορές επιβεβαιωμένες για ακροκαιριασμού δακτύλου.
0: Και πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Είχαμε μία πανηγυρική υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη και από τους οπαδούς του Άρη, που τον δέχτηκαν με πολύ θερμό τρόπο εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Καρακασίδη από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Είχαμε την υποδοχή μέσα σε αποθέωση από παραπάνω από 5.000 οπαδούς του Άρη χθες για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρουσιάστηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης. Και μάλιστα σήμερα είχαμε έτσι και τις πρώτες του δηλώσεις σε μια συνέντευξη τύπου, όπου έβγαλε γενικά πολλές ειδήσεις. Αρχικά να πούμε ότι υπήρξε η είδηση ότι θα υπάρξει αύξηση της χωρητικότητας περίπου 20% στο Αλεξάνδριο. Ο Ρίτσαρντ Σιά, ο διοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ξεκαθάρισε ότι θέλει η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική και να παίξει στην EuroLeague. Ο Νίκος Ζήσης στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη θα συνεργάζονται μέσα στην ομάδα, ήδη είναι πολύ καλή φίλη, είναι και κουμπάρι. Εννοείται το κλίμα ήταν αρκετά καλό, δέχτηκαν καταιγισμό ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους. Ο Βασίλης Σπανούλης...
0: Σαν να γυρίζει σελίδα η ομάδα του Άρη.
3: Γυρίζει σελίδα σε τεράστιο βαθμό. Αρχικά υπάρχει και η τεράστια άξιση το αγωνιστικό μπάτζετ, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει μπροστά του ένα μεγάλο στοίχημα και μια τεράστια πρόκληση να επαναφέρει τον Άρη στις επιτυχίες. Όπως και ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Άρης έχει πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι υπάρχει προσμονή και ελπίδα. Χρειάζεται χρόνος αλλά και αποτελέσματα. Ο κόσμος είναι διστασμένος. Mm-hmm. Και εννοείται Του έγιναν και ερωτήσεις για το αν θα μπορέσει ο Άρης να σπάσει το δίπολο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ, κάτι που ούτως ή άλλως έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή να έχουμε ένα ανταγωνιστικό αέρι πρωτάθλημα. Θέλει πάντα
0: την ισορροπία
3: νικητή.
0: Τι καλύτερο να έχουμε και ακόμη μια ελληνική ομάδα έτσι στα ευρωπαϊκά τερέν. Πάμε τώρα να μας πεις για τον Λουτσέσκου. Ό,τι φαίνεται πέφτουν τίτλοι τέλους εκεί.
3: Ναι. Ραβές εξελίξεις στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε και το επίσημο διαζύγιο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος είχε κάποιες συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Αποφασίστηκε η από κοινού συνενέση λύση της συνεργασίας. Φαίνεται ότι είναι οριστική η αποχώρηση και μάλιστα να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και μία αποκάλυψη, ένα δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Μαρίνο Πούσης, ένας προπονητής Ολλανδοκροάτης, ο οποίος έχει κατακτήσει ντάμπι με τη Σαχτάρ, ενώ από το 2025 ήταν προπονητής στην Αλ Τζαζίρα.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοακαρνανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοακαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: Ουρανούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25 427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοακαρνανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίος στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτισσα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοακαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Ετωλοκανανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκανανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: κομμάτι.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Ετωλοκανανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πικρό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοακαρνανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοακαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθαρά.

0: καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: στον ήλιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοακαρνανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίος στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοακαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι.

0: Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτισσα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Ετωλοακαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα.

0: Έρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκαρνανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίος του Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

0: Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκαρνανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΠ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοακαρνανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοακαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε

Θεός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

Antenna Star. Παρέα. Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις